0: τον 4,6 My Radio.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Thursday.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες. Αυτό θα κάνω με

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

Κάνε follow τον 104,6 My Radio παντού. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. My Radio 104,6 FM.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 104,6 My Radio.
1: Πες μου τι θες. Πες μου τι θες. Πες μου τι θες.

0: Η Πέμπτη στον 104,6 My Radio είναι Throwback Thursday. Κάθε Πέμπτη
1: και σε θέλω σαν τρέλος εγώ. Σε γυρεύω, ψάχνω να σε βρω.
0: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.

0: ψέματα. Παίζει τα δικά σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Thursday.

0: σας πω.
1: My Radio 104,6.
2: Τώρα που σε έχω

0: Κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.
6: Τώρα αρχίζει το σόου. Πριν είχε διαφημίσεις.
7: Ρεζίλη στα φανάρια.
8: Γέλιο από το ξημέρωμα.
1: Ραδιομαραθώνιος.
9: Ωχ, Παναγία μου.
7: Ο Γιαννάκης.
1: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
1: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
7: Ρε τον Κουσουλό.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
10: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this?
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Πανάζου Μπούροκλου, η μάνα
1: σας.
2: Να το το παιδί μου να το, πάλι μου έρχεται και φάτο.
1: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
1: Reloaded.

0: 104 και 6. Σήμερα ξημέρωσε πιο νωρίς από ποτέ.
1: Αχ, ναι. Έτσι νιώθω κι εγώ.
2: Επίσημα ήρθε το καλοκαίρι, ξέρεις πώς το κατάλαβα.
1: Πώς?
2: Έχουν πρισθεί τα πόδια, παιδιά. Πήγα να βάλω τα παπούτσια μου αυτά που έχουν. Αυτό το στυλ, το λόφερ.
1: Ναι.
2: Και μου χτυπάγανε πίσω.
0: Ρε φίλε, μήπως δεν πρέπει να τα λέμε αυτά? Το έχω πολύ άγχος και με τη συνέντευξη που έδωσα χθες στο Βασάλο.
2: Τι είπες πάλι?
0: Βλακίες. Αυτά τα δικά μου, ρε παιδί μου. Είπα αυτό που είμαι. Μήπως παραανοιγόμαστε? Δηλαδή τώρα το ότι πρίζω τα πόδια σου.
2: Ανοίξου.
0: Που είπες. Μήπως φαίνεται ότι είσαι λίγο μεγάλος?
2: Ανοίξου, ρε, πέσε κάτω και άνοιγε για τα ποδάρια.
0: Ναι.
2: Στην εποχή, άνοιγε τα όλα.
0: Σε απόλαυσα πάρα πολύ, Θανάση, χθες. Έφαγα ένα κόλλημα, παιδιά. Έβλεπα το Θανάση. Γιατί, ναι, μεν είδα εκείνο το απόσπασμα που το ανέβασα κιόλα με κίνδυνο, γιατί είχε πολλές βρισιές, αλλά το Instagram γυροβολάει, να πούμε, δεν είναι. Εντάξει, ναι. Πάρα πολύ αστείο που είναι. Μπορούμε να το παίξουμε. Ναι, αλλά σε χάρηκα και το Θανάση. Δηλαδή είναι ένα απόσπασμα το οποίο. Κάτσε να το βρω. Πού να το βρω τώρα?
2: Κοίτα, κάναμε εκεί.
0: Θα σου το βάλω, το ακούστε. Κάτσε να σου πω πρώτα. Λοιπόν, είναι ο Θανάσης με τον Μάκη τον Παπασημακόπουλο. Μπερδεύω τώρα, άκου τώρα, άσχετο. Μπερδεύω το Μάκη Παπαδημητρίου με το Μάκη Παπασημακόπουλο.
2: Εντάξει, κοντά είναι.
0: Εντάξει.
2: Μεγάλα μυαλά
0: και πολύ καλή κομική και οι δύο. Αλλά ο Μάκης έχει αυτή την τρέλα που το ξεκινάει και γίνεται ο άνθρωπος που υποδίεται. Αλλά χάρηκα και σένα πάρα πολύ, αφενός γιατί είσαι πάρα πολύ όμορφος. Είσαι στα ωραία σου τα κιλά. Αλλά δείχνεις πόσο σημαντικό είναι. Πραγματικά αυτό το. Δεν μου αρέσει η λέξη δεύτερος. Αυτός που είναι δίπλα. Που στηρίζει.
1: Ο συνοδοιπόρος.
0: Ακριβώς. Δηλαδή ο πασαδόρος για να μπορέσει ο άλλος. Ακριβώς, ο πασαδόρος είναι η λέξη. Ο πασαδόρος για να μπορέσει ο άλλος να αναπτυχθεί και να πατήσει και να ρίξει την ατάκα. Ώστε να γίνει ατακαδόρος. Δεν γίνεται ατακαδόρος ο Παπασημακόπουλος χωρίς το Θανάση που ξέρει τις παύσεις, πού να τον αφήσει να μιλήσει, πού να τον διακόψει, πού να γελάσουν μαζί για την κορύφωση. Είναι φανταστικό. Και το λέω, δεν θα παρεξηγήσει. Μπορεί και να παρεξηγηθεί τώρα, εντάξει, αυτά μέσα στη ζωή είναι. Για τον Νικόλα το Ράπτη που μαζί ξεκινήσαμε εδώ στο Μαύρο Σόου, που το έκανε πολύ με το Φάνη αυτό. Αλλά δεν υπήρχε αυτός ο συντονισμός που υπήρχε χθες, που ακόμη και οι σιωπές ήταν χρήσιμες για το Μάκη και το Θανάση μαζί. Γι' αυτό σε χάρηκα. Και να ξέρεις, όλο το απόγευμα το βλέπα.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, γέλαγα. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
2: Το μεταξύ, είναι λίγο εφιαλτικό το ότι λέγαμε ακρότητες μέσα στο περιβάλλον του σουρεαλισμού. Λέμε, σιγά μην γίνουν όλα αυτά. Και τελικά έχουν γίνει.
0: Και έχουν γίνει. Το βρήκες. Ναι, ναι. Δεν πειράζει. Εντάξει, είναι πάρα πολύ προϋβάλλτο.
2: Εντάξει, κοίτα, είναι ο χαρακτήρας. Είναι ο φασιστόγερος.
0: Είναι ο φασιστόγερος, ο οποίος είναι, ρε παιδί μου, περιμένει τον εθνάρχη, τον Γιώργη τον Παπαδόπουλο, να πάρει τα πράγματα στα χέρια του. Πάει, βάλτο.
3: Θα σηκωθεί το φάντασμα του Γιώργη του Παπαδόπουλου και θα μας οδηγήσει. Όπως στην Αγγλία τον Βασιλιά Αρθούρο. θα γίνει χαμός. Θα δεις τι έχει να γίνει. Θα ξανανιώσουμε όλοι. Θα σηκωθεί το άγαλμα του, το φάντασμα του μεγάλου μας ηγέτη, θα μας οδηγήσει. Θα ξανανιώσουμε. Θα χάσουμε 20 χρόνια από τη ζωή μας, θα γυρίσουμε τα ρολόγια πίσω. Θα ξυπνήσουμε και θα είμαστε 25 χρονών με κάτι πούτσες. Θα δεις τι ωραία που θα είναι. Θα δεις, όχι, πώς θα σου δείξω, την πούτσα μου δεν είμαστε τίποτα αντιντήτες, αλλά ναι, θα φαίνεται το παντελόνι. Θα φοράμε και στενά για να φαίνεται εκεί πέρα και να διαγράφεται το πέος στο ελληνικό και θα πηγαίνει στα ξένα κρατά του Σκοπιανού
0: και
3: θα σου.
0: Και εκείνη την ώρα ο Θανάσης, ο οποίος του έχει δώσει το μικρόφωνο και το κοιτάζει και του κάνει ναι. Γι' αυτό σου λέω είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή του λέει ναι. Σε κάποια φάση λοιπόν δεν αντέχει όταν του λέει ότι θα διαγράψει. Του λέει γιατί θα έχουμε μεγάλα pay, αλλά επειδή θα είμαστε Έλληνες, αλλά και εγώ για να στο δείξω δεν είμαι καθηγητής. Κατάλαβες, είναι όλο φασιστόγερος, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: είναι,
1: ναι.
0: Οπότε θα διαγράφεται στο παντελόνι μου, λέει. Το ελληνικό, το αρχαίο, το πέος. Και δεν αντέχει άλλο Θανάση και γελάει εκεί. Ο άλλος δε, για να μην χαλάσει το σκετσάκι, παίρνει την κουβέρτα και ρίχνει τη ρίχνει στο πρόσωπο για να γελάσει και αυτός. Το οποίο είναι ιδανική κορύφωση. Αλλά τώρα δεν ξέρω πια αυτά τα.
2: Είναι λεπτομέρειες, μωρέ. Ας πούμε το καπέλο, γιατί πολλοί ρωτάνε πού τα βρίσκατε κτλ. Ήταν όλα από την ντουλάπα μας πράγματα. Το καπέλο αυτό είναι από επιχείρηση που είχε κάνει ο πατέρας μου με τη δίωξη ναρκωτικών.
0: Τι κοπέλα, καπέλο είναι ADA.
2: Το καπέλο
0: είναι EDA, πώς λέγεται?
2: Το άμε κόλλη, DEA.
0: DEA, ναι, DEA.
2: Το καπέλο, όχι, ήταν USA Coast Guard. Λοιπόν, είχαν κάνει μια μεγάλη επιχείρηση τότε στο Γιβραλτάρ με το λιμενικό των Αμερικάνων και την Ιντερπολ και τους είχα δώσει διάφορα, ξέρεις, φτωχές χώρες.
0: Ναι.
2: Η Ελλάδα που σου δίνουν
0: αξεσουάρ. Πάρε ένα μπρελό.
2: Πάρε μια παντελόνι, ένα καπέλο.
0: Λοιπόν, μια που το είπε ο Θανάσης, όχληση σου λέει ασυρμάτου. Δεν το ήξερα αυτό. Καλημέρα, Βασίλη.
4: Ποιος οχλήθηκε, καλημέρα σας.
0: Όχλησε ένα τουρκικό. Τώρα αυτό τι ακριβώς σε τύπος πλοίου δεν ξέρω. Ήταν στρατιωτικό πάντως πλοίου. Καταρίνα, βοήθησε με.
2: Το σκούντιξε.
0: Όχι.
1: Το
0: του είπε αυτό. Πόντιζε.
2: Εμπόδιζε.
1: Τι λέει

0: είναι αυτές που δεν
1: είδες άμα δεν έχω προετοιμαστεί για τα θέματα. Όχι, όχι, έκανε πόντιση. Πόντιση δηλαδή έβγαζε οπτική ίνα στο,
2: okay.
1: κάτω από το νερό.
2: Έσκαβε. Έφτιαχνε.
1: Όχι, την περνούσε κανονικά.
2: Τέλος πάντων, έκανε μια εργασία.
1: Εργασίες έκανε τέλος πάντων και το όχλησε μέσω ασυρμάτου το τουρκικό. Η τουρκική ακτεωρός, το θυμήθηκα. Παιδιά, είμαι φοβερός. Από ύπνο και χωρίς να έχω προετοιμαστεί.
2: Μπράβος.
1: Πολύ φοβερός.
2: Δηλαδή, τι του κάνω.
1: Σας εξατάτε, βέβαια.
0: Το ενόχλησε. Λέει
1: του σεβασμό. Όχι τώρα, αν ήταν ακτεωρός, το ενόχλησε και το παρενόχλησε.
2: Λέει στον ασυρμάτου, τι του σεβαζε.
1: Του είπε ότι φύγεται από εδώ. Αλλά αυτό, επειδή έκανε εργασία, όπως πολύ σωστά είπες, σου λέει είμαι σε διεθνή ύδατα, το ξέρω ότι είμαι σε διεθνή ύδατα, γιατί τι κάνω, περνάω την οπτική ίνα. Εμείς είμαστε η ματαμαστόρια, να πούμε. Μήπως σε δυο, δεν έχουμε καμία σχέση με τα
3: στρατιωτικά. Μήπως όντως τους βάλανε και κανένα τραγούδι στον ασύρμα τον ακούνε.
1: Δεν ξέρω.
2: Παιδιά, αυτός το φυλάκι ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Εντάξει, ίσως αυτό να έπρεπε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το άλλο σου λέει που έχει ξεκινήσει είναι η συζήτηση. Είδατε το drone, το. Όχι δρόβιο, το πλωτό. Το πλωτό drone που έσκασε ξαφνικά εκεί στη Λευκάδα.
3: Έχω τρελαθεί.
1: Ήταν ο πυρήνας του γεμάτος εκρηκτικά. Αυτό πηγαίνει, σου λέει, και ντουγρού και εμβολίζει οτιδήποτε θέλει, τέλος πάντων. Είτε τα πλοία του σκιώδους ναυτικού. Δεν είναι ναυτικό, είναι σκιώδες εμπορικό. Τα σκιώδη δεξαμενόπλια της Ρωσίας που μεταφέρουν το πετρέλαιο ή τα σιτηρά τα ουκρανικά, τα αντίστοιχα φορτηγά πλοία, πάλι του σκιώδου στόλου της Ρωσίας. Να μην σας τα πολυλογώ, ο ρόλος του είναι να εμβολίζει με εκρηκτικά τα πλοία που θέλουν οι Ουκρανοί.
2: Ποιος καραγκιόζει μας το στυλέψα.
1: Γιατί όχι, άλλο είναι το θέμα. Πώς ήρθε εδώ, ρε φίλε.
0: Ότι ξέφυγε, σου
1: λέει. Πώς πέρασε πάλι από τα σύνορα. Μπει στα θαλάσσια σύνορα, όπως είχε πει και ο Τσίπρας. Εντάξει. Είναι λίγο ρευστά.
2: Είναι, παιδιά,
1: γενικά ο Αλέξης, μην τσαντίζεσαι.
2: Ο Αλέξης είναι νούμερο 2 τώρα.
0: Όχι, ήθελα να πω ότι είπα ναι γενικά ότι ήταν διεθνή ύδατα.
1: Περνάει ο άλλος τα μηνύματά του.
0: Τι διεθνή ύδατα δίπλα από τη Λευκάδα, θα πω εγώ.
3: Διεθνή ύδατα δίπλα από τη Λευκάδα δεν είναι.
1: Ναι, παιδιά, δεν είναι θέμα διεθνών υδάτων.
0: Έτσι είπανε. Πώς, είπανε.
1: Καταρινά, λοιπόν, και Θανάση.
0: Αφού έτσι είπανε.
1: Σας ανακαλώ στην τάξη να κάνουμε λίγη σωστή αντικειμενική κουβέντα τώρα εκτός Τσίπρα.
0: Τα άκουσα εγώ στον κύριο Μπογιόπουλο όλα.
1: Αλίμονο.
2: Πάλι πήρανε τα τέτοια μας. Η ελληνική ψυχή το πιάσε ο ψαράς μας.
1: Πώς μπήκε.
2: Τι να μας πούνε, ρε.
1: Πώς μπήκε, ρε παιδιά, αυτό μέσα στα σύνορα. Άσε τώρα που είναι τα σύνορα. Όπου είναι τα σύνορα.
2: Πολλές
1: φορές μπήκε στην Ελλάδα αυτό.
0: Χάλασε το GPS.
1: Και ένα χαλασμένο GPS μπαίνει μέσα στην Ελλάδα γεμάτο με εκρηκτικά.
0: Έτσι φαίνεται.
3: Εμένα πάντως μου άρεσε πολύ αυτό.
2: Ναι,
3: και στην Ελλάδα μπαίνουν. Σκέφτηκα καλοκαιράκι να είμαι πάνω σε αυτό το μίνι σκαφάκι.
1: Και είναι μαύρο, Βασίλη, είναι μαύρο. Θα πάρει φωτιά ο κόλλος.
3: Θα ρίξω μια πετσέτα, έχω μια ωραία πορτοκαλί. Ναι. Να κάθομαι εκεί ωραίος με τα κοκτέιλάκια μου και αυτό να πηγαίνει γύρω. Πάντως κοντρόλ κάποιος από την ακτίνα με πηγαίνει, βέβαια.
1: Τώρα που θίξαμε το θέμα Τσίπρας, εντάξει, ήταν από χθες το θέμα αυτό, αλλά το ξέχασα και το στείλα στη Βασιλική να μου το θυμίσει. Παρόλο που είναι Πασόκ, αυτή η ανεπίτρεπτη φράση της Βάσιας Αναστασίου, του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Ποια είναι αυτή, ρε.
1: Ή της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι βουλευτής, είναι κάπου εκεί, είναι εδώ κοντά. Είναι νέα μάκρη, κάπου εκεί είναι βουλευτής.
2: Εντάξει, θα τη δούμε.
1: Η υποψήφια βουλευτής είναι.
3: Είναι η κυρία.
1: Είναι σίγουρα από τους κεντρικούς επιτροπές. Είναι επιλαχούσα.
3: Επιλαχούσα. Μπράβο. Που είχε γίνει έτσι, ας πούμε, μπράβο, και ένα μικρό σκηνικό.
2: Τα επόμενα χρόνια θα τη βλέπουμε.
1: Είχε γίνει ένα μικρό σκηνικό που είχε πει είμαι ένα θάνατο πριν.
3: Ναι, ξέρω εγώ, αν πεθάνει κάποιος, μπαίνω εγώ στη Βουλή, ας πούμε, τύπου χιούμορ. Κάπως έτσι την είχαμε μάθει στα δημόσια.
1: Έχεις πολύ δίκιο που το αναφέρεις, γιατί έτσι ξεμυαλίστηκε, κατά τη γνώμη μου, με το viral και τη φάση αυτή. Γιατί αυτό έγινε τότε viral και παίχτηκε και εμείς το παίξαμε στον Μποντζόρνο ως αστείο. Κάποιος είχε φύγει από τη ζωή, είχε παραιτηθεί και σου λέει είμαι ένας, απέχω
3: ένα θάνατο από τη Βουλή, κάπως
1: ένα
3: έτσι.
1: Ένα θάνατο από τη Βουλή και έγινε αυτό το
3: διάστημα. Μετά αρχίσατε, τη βλέπατε καλεσμένη σε διάφορα πολιτικά πάνελ.
1: Εθίστηκε στο viral και πήγε και είπε τώρα μια φράση τώρα που ανήκει στα 80's και θα σας πω πάλι από Πασόκ, είναι Ευάγγελος Γιαννόπουλος, για να καταλάβετε. Που είχε καλή πρόθεση ο άνθρωπος, αλλά είχε αυτόν τον αγοραίο λόγο. Λέει, κύριε Τσίπρα, λέει, πρέπει να λουστείτε, πρέπει να ρίξετε ένα λούσιμο δύο φορές, γιατί η μπογιά δεν έχει πιάσει. Τι αντιπολίτευση τώρα είναι αυτή και τι λόγος είναι αυτός. Και εντάξει, νομίζω ότι το πήρε πίσω. Βέβαια δεν το πήρε και πίσω, γιατί όλοι διαβάζουν την πρώτη παράγραφο της ανακοίνωσης που λέει ότι ήταν άστοχο και δεν εκπροσωπεί ούτε τον τρόπο που θέλω να πολιτεύομαι εγώ, ούτε το κόμμα μου. Γιατί να ξέρετε ότι βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης απέναντι στον Ανδρουλάκη είναι ότι λαϊκίζει όπως παλιά ο ΣΥΡΙΖΑ. Και σου λέει δεν ήθελα έτσι να πολιτεύομαι. Παρ' όλα αυτά μετά, επειδή το διάβασα, έχει ένα μάτσο άλλες παραγράφους που λέει ναι, αλλά όταν εσείς είχατε
3: γνωστό,
1: πει.
3: Ναι.
1: Που δεν θέλω λέει να τα εξώσω, αλλά και εσείς είχατε πει τότε εκείνο και τ' άλλο και το παράλληλο.
4: Για να βάλω λίγο να τη δω, Λεμπούκα.
3: Πάντως, η Αναστασίου, είπαμε.
1: Ναι, υπάρχει Αναστασίου.
3: Πάντα καταπληκτική βαφή υπέροχο μαλλί.
0: Ναι.
2: Αυτή η δευτερή.
3: Το δίνω.
2: Χένα. Αυτή η δευτερή.
1: Ρε Θανάση, δεν έχει σημασία. Κάνει το ίδιο πράγμα που βρίζουμε τώρα.
2: Πειράζει,
1: πολιτικά πες. Πες ότι ο λόγος δεν ρε. Είναι πολιτικός. Τώρα τι πες.
2: Όχι, απλά είναι χαρακτηριστικό, ρε παιδί μου.
1: Είναι. Όχι, πάμε παρακάτω.
2: Έχει ένα σκληρό πρόσωπο.
1: Δεν πειράζει. Δεν χαρακτηρίζουμε τα πρόσωπα των πολιτικών. Τα επιχειρήματα χαρακτηρίζουμε.
2: Λοιπόν,
1: πάμε. Πειράζει.
3: Σε μένα με ένα σκληρό πρόσωπο ξύπνησα σήμερα πρισμένο και δεν μπορώ να έρθω στα ίσα.
0: Όλοι πρισμένοι έχετε.
1: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μήνυματα σας στο Viber. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, ελάτε όπως και να έχετε ξυπνήσει. Με μανούρα, πρισμένη, ξεπρισμένη.
3: Ναι.
1: Με άγχος, με χαρά, με ενθουσιασμό, καψούριδες. Όπως και να έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Θέλω από τις 6.30 να σας καλέσω αύριο στο Holy Beast στο Κορυδαλό που θα παίξω μουσική. Είστε πρόσδεκτοι από νωρίς, από τις 10 η ώρα, 9 η ώρα λέμε, 10 η ώρα θα ανέβουμε. Και επίσης έχει βρει, για να πω και τα δικά μου τα διαφημιστικά, έχει βγει το βίντεο που έχουμε κάνει με τον Κωνσταντίνο Βασάλο στο κανάλι του. Μπείτε να δείτε τα χαΐρια μου.
3: Εσύ αύριο στο Κορυδαλό και γενικότερα αυτές τις μέρες όπου παίζεις έχεις σεξιο Eurovision ή πας ξεβράκωτο στα γκούρια.
1: Σεξιον όχι, αλλά τον Ακύρα τον παίξω. Τώρα σεξιον δεν είμαι και πολύ δήμον τώρα. Τι να παίξω.
3: Και δεν θα παίξει ένα Doom Tech Tech που λέει και η Κατερινούλα από δώρε, Δημήτρη. Τέτοιες μέρες.
0: Doom Tech Tech, Wild Dances.
3: Wild Dances.
0: Secret Combination.
3: Secret Combination.
0: Δηλαδή είναι κάποιο που είναι άχαστα.
2: Το Βουλγάριο.
1: Το Βουλγάριο ξέρεις ότι είναι Κοντόπουλος.
2: Ναι,
1: και...
2: ναι.
3: Είναι Κοντόπουλος και κάνει και την φορητική
1: χαρακτική.
3: Βέβαια.
1: Ναι.
3: Πρέπει να παίξει λίγα τέτοια δηλαδή που σου λέει μια σερτάμπ δεν θα τη ρίξει. Μια φουέγκο! Η φουέγκο είναι κλασικό πια.
0: Ναι.
1: Ταμ τίριρουμ.
0: Η Βικτόρια Χαλκίτη του Κάμα Λόγκ. Όχι, αυτό ήταν Δέσποινα Βανδύ.
3: Η Βικτόρια Χαλκίτη του τέλεια.
1: Η Βικτόρια Χαλκίτη τη δική μα γενιά το έρωτα είναι.
2: Έρωτα είναι. Και πώς να αντισταθώ, έρωτας είναι, την πατήσα κι εγώ, έρωτας είναι.
3: Ήταν τύπου αυτά τα πόπρε παιδί μου, λίγο γυναικεία, στυλ τα κορίτσια ξενυχτάνε, τέτοια πόπρε.
2: Παιδιά, η Βικτόρια Χαλκίτη δεν είχε πει το με το Μαζονάκι.
3: I like your country very much. Summer in Greece.
1: Τι θυμηθείτε Summer in Greece?
3: Τραγουδάρα.
1: Λοιπόν, μια που είπαμε Summer in Greece, πρωί-πρωί θέλω να αποζημιώσω τους μάπες που ακούνε από τόσο πρωί. Hotel Νεφέλη βρίσκεται στο όμορφο νησί της Κύρου. Ακούστε τι ωραία που είναι για να ακούσετε και πώς θα πάτε μετά. Καταλάβατε. Λοιπόν, με τις ωραίες παραλίες αυτές της Κύρου, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα γι' αυτό, και τα λογάκια της Κύρου και το φοβερό φαγητό. Hotel Νεφέλη. Μπείτε να δείτε το ξενοδοχείο 4 αστέρων που συνδυάζει τη σκυριανή παράδοση με τη σύγχρονη άνεση και τη διακριτική πολυτέλεια. Βρίσκεται στη χώρα της Κύρου και ξεχωρίζει για την οικολογική αισθητική του, τα προσεγμένα δωμάτια, το πρωινό του και τη ζεστή φιλοξενία. Διαθέτει πισίνα με θαλασσινό νερό, ποιοτικές παροχές και χώρους διαμορφωμένους με ιδιαίτερο στυλ, προσφέροντας μια χαλαρωτική και αυθεντική εμπειρία διαμονή. Στο νησί. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Διότι ο 104,6 My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr, μπείτε να κατατοπιστείτε και να ονειρευτείτε τις διακοπές σας, να ξεμυαλιστείτε με λίγα λόγια. Προσφέρουν σε έναν τυχερό τετραήμερο τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με πρωινό στο Hotel Νεφέλη στη Σκύρο. Στέλνετε μήνυμα γράφοντας τώρα Hotel Νεφέλη και ονοματεπώνυμο στο 698-104-104-6. Κλήρωση θα γίνει τώρα, παιδιά, την Κυριακή. Στην Αδαλία Γερμανού, στην αδερφή μας, ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα.
3: Θα τον πάρει η Ναταλία.
1: Η Ναταλία ίδια. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Έχουμε μηνύματα.
3: Να πούμε καλημέρα βεβαίως στους πρώτους μάπες. Ο Γρηγόρης μας εδώ μας ευχαριστεί για την παρέα. Γρηγόρη μου, τι είναι αυτά που λες? Εμείς ευχαριστούμε.
1: Εμείς ευχαριστούμε για το σεξ.
3: Ναι. Καλημέρα στην φίλη μας τη Δέσποινα. Μπορώ να ακούσω, λέει, να δεις που κάποτε θα μας πούνε και λαλάκες. Μάλλον όχι, Δέσποινα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Γιατί όμως να το πούμε αυτό? Είναι μιλιόκας, ναι. Είναι παλιό. Αλλά γιατί? Δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε τόσο πολύ.
3: Είπαμε,
1: μέσα μας έχουμε μια έμφυτη μιζέρια. Αλλά δεν χρειάζεται να την τραγουδάμε κιόλα.
3: Ναι, μορεβάζουμε τα νούμε τη Χαλκίτιαμα είναι. Καλημέρα και στο Σαράντι μας. Καλημέρα και στο Βασίλη που πάει, λέει, Αγρίνιο, κουράγιο αδερφέ, και μας ακούει πρώτη φορά από την αρχή. Είδες καλή που είμαστε και από την αρχή.
1: Πώς σου φαίνεται? Είναι ο Βασίλης Βλάβος αυτός που ακούς και ο Θανάσης Πασάς και η Κατερίνα Ιμπούκα.
3: Γιατί δεν είναι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αυτός που ακούς?
1: Τι λέμε?
2: Σνομποράκιας βλέπω, ε.
1: Ωραίος. Πάει για snowboard. Έχει τώρα χιονί.
0: Ναι, φοβερές πίστες snowboard στο Αγρίνιο.
2: Τι λέτε?
1: Πλάκα λες?
0: Ναι, πλάκα λέω.
2: Συγχορδεύουμε, ρε Δημήτρη. Αλλά άρα... αν και κάνουν, έχει διάφορη.
3: Ο μικρός Βασιλάκης Βλάχος, πρώτη φορά στη ζωή του στην Αθήνα είδε χιόνι πάντως.
1: Σήμερα λοιπόν.
2: Σίγουρα.
3: Ναι, ρε.
1: Είναι 14 Μαΐου, απέχουμε 16 μέρες, 30 χιομήνας. Ή 31.
3: Κάτσε να 31. Το τσεκάρω αμέσως.
1: 31. Άρα 17 μέρες από το τέλος του μήνα και την αρχή, την επίσημη αρχή του καλοκαιριού. Αν και νομίζω ότι σήμερα είναι η επίσημη μέρα. Εχθές εγώ έκανα μια φοβερή κολεγιά και ήρθε η κοπέλα. Τι έγινε?
0: Γιατί γελάει?
3: Εγώ γελάω με την αλληλεγγύη που ξέρει τις μέρες του μήνα ακριβώς. Ξέρει αυτή γιατί.
1: Ναι.
3: Ξέρει αυτή.
1: Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Ξέχασε τα, τελείωσε. Ούτε.
0: Θα ξεχάσω τις μέρες του μήνα, καλέ.
1: Τις διακοπές.
3: Τις
1: διακοπές που έχεις κουμπώσει με τις μέρες του μήνα.
0: Όσες δικαιούμαι, δεν τις ξεχνάω.
3: Δικαιούμαι,
1: δεν δικαιούσε τίποτα. Από εδώ πρέπει να πάρεις άδεια για να φύγεις από εδώ.
2: Παιδιά, είναι μισθωτή, μπορεί, έχει 20 μέρες.
1: Ναι, ωραία. Ξέρεις πότε είναι αυτές?
2: Πότε?
1: Τον Αύγουστο.
2: Τον Αύγουστο κλείνουμε. Είναι το δικαίωμά σου.
1: Δεν κλείνουμε καθόλου.
0: Κάτσε. Μην τα θίξεις πολύ αυτά τα θέματα, γιατί την έχω βγάλει μια χαρά μέχρι τώρα.
1: Πάντως να ξέρεις κι εσύ, επειδή ξέρω ότι σε ενδιαφέρουν αυτά, δεν κλείνουμε. Κολλάμε άδεια. Γι' αυτό και επιστρέφουμε. Θέλει να επιστρέφουμε πριν τον Αύγουστο. Εμείς λέμε μετά τον Αύγουστο, δηλαδή προς Σεπτέμβριο.
2: Άρα η εκπομπή δεν σταματάει.
1: Η εκπομπή σταματάει επειδή κολλάμε άδεια, όχι επειδή κλείνει ο σταθμός.
2: Άρα τις μέρες τις άδειες κανονικά θα πρέπει να είχαμε μια άλλη τετράδα. Μια
0: όχι, να μας αντικαθιστά.
2: Γιατί η εκπομπή δεν σταματάει.
1: Γιατί όταν φεύγουμε αντικαθιστάμεθα.
3: Εργασιακά, τις μέρες που δεν έχουμε εκπομπή, θα έπρεπε να δουλεύουμε για την εκπομπή και 10 μέρες τον Αύγουστο, ρε αδερφέ.
0: Όχι, αλλάξτε παιδιά, θέμα, αλλάξτε
2: κανονικά
0: θέμα.
2: Πρέπει να κολλήσουμε 20 μέρες πριν τελειώσει η εκπομπή.
1: Γιορτάζει.
3: Καλά, δεν το συζητώ.
1: Δέξου τα πράγματα όπως είναι. Αριστοτέλης, Αριστοτελία, Θεράπων, Ισίδωρος, Ισίδωρα, Λέανδρος και Λεάνδρα.
2: Γιορτάζει ο αδερφός μου σήμερα.
1: Αριστοτέλης, ναι.
2: Λες να το μάθαμε πρώτη φορά στα 40 του το χρόνια τώρα.
1: Ορίστε, πάρα
3: μήπως γιορτάζει και άλλη φορά ο Αριστοτέλης.
1: Χρόνια πολλά. Ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Άρε, ευλογημένη απραξία.
1: Θανάση, μετά τις 9 γιορτάζεις.
2: Θα πάω να γιορτάσω, πίστεψε με.
1: Εκτός αν δουλεύεις. Εκτός αν δουλεύεις σήμερα.
2: Όχι, όχι, το έχω φροντίσει να μην με παίρνει κανένα φίλο για δουλειά. Οπότε είναι μια χαρά όλα.
0: Τα έχω φροντίσει, έχω κάνει τα κουμάντα μου.
3: Όπως τα φρόντισες μεσημέρι και μετά σε παίρνουνε.
1: Θέλω να μείνουμε λίγο. Έχεις φροντίσει να μην σε παίρνουν, που σημαίνει ότι έχεις φροντίσει να μην σε θέλουν για δουλειά.
2: Να με θέλει κανένα. Λέω,
3: έκανε αυτό το Λίντα, δεν ξυπνάει πριν τις 10 για λίγα.
1: Και φορτώθηκε σε μένα.
2: Εσένα και όλα τα παιδάκια τα καλά της ενέργειας που με παίρνουν 17 φορές τηλέφωνο την ημέρα. Να είστε καλά, παιδάκια μου.
1: Άρθα να σάρα. Λοιπόν, 1796 ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς.
3: Okay.
0: Σημαντικό.
1: Σήμερα, πολύ σημαντικό.
2: Μήπως είναι σόι του Τζένερ.
1: Τη Κάιλι Τζένερ και τα λοιπά.
2: Μήπως είναι σόι, why not?
3: Yeah, θα το λέγανε αυτές, παιδί μου, θα είχαν βγει με περγαμηνές τόσες.
1: Η παρουσιάστρια της Eurovision λέει είναι της οικογένειας Βαρόφσκι.
2: Να, είδες.
3: Όταν είπε χθες ο Μικρούτσικος η Σβαρόφσκι, έφυγα από την τηλεόραση μπροστά.
2: Αλήθεια.
1: Θα έχει πάρει πολύ με τους παρουσιαστές, είναι έξαλλος.
2: Γιατί?
1: Αφού άφησε και τον μπέργκερ και φτιάξει κάτι ωραία μπέργκερ ο Κωνσταντίνος και ο Δημήτρης. Για τον Δημήτρη, μαζί, η συνταγή είναι μαζί. Του Δημήτρη είναι δηλαδή και τα φτιάχνει ο Κωνσταντίνος. Και τα φτιάχνει εξαιρετικά και δεν έφαγε.
2: Τι λέει, σκασμένος.
1: Σκασμένο.
2: Με τι, με τη Σβαρόφσκι, ναι.
3: Με τη Σβαρό.
2: Λέω και, άλλος, λεφτά και,
1: και τον άλλο το βρήκε λίγο, ας πούμε. Πώς να σου το θέσω.
2: Ηρωνά.
1: Μωρέ. Κλόουν.
3: Ναι, 2026 και έχουμε δει πια την τελευταία δεκαετία πολύ ωραία πράγματα. Πού τα σκεφτήκαν αυτά τα άκυρα και τα κάμανε το ένα μετά το άλλο.
1: Είδαμε κι εμείς τις τρεις γυναίκες που ήταν πάρα πολύ ωραίες, που ήταν μέσα και αυτοί από το Τεντ Λάσο.
2: Οι
1: Εγγλέζες. Είδαμε. Το... Καλά.
3: Είχαμε δει τους Ιταλούς. Βέβαια, που ήταν ο Μίκα ή
1: η Παουζή. Σάκη με την Μενούνο που ήταν επίσης ήθολα.
2: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Του χρόνου. Πες ότι το παίρνουμε, γίνεται αυτή.
1: Σαλονικές.
2: Καλά, δεν θα γίνει.
1: SKG.
2: Δεν θα γίνει Θεσσαλονίκη.
1: SKG, φίλε.
2: Θεσσαλονίκη, πού θα γίνει.
1: Real estate, φέρτε.
2: Το λένε πάρα πολύ από χθες. Πού θα γίνει μόνο Θεσσαλονίκη.
1: Δεν έχει, αλλά μπορεί να το κάνουμε, λέει, υπαίθρια. Όπως θα κάνει τώρα ο Ρέμος. Τσάμπα συναυλία.
2: Για, τα 30, για, πλάκα,
1: για τα 30 του χρόνια στην παραλία Θεσσαλονίκη. Θα είναι τσάμπα, δεν θα έχει στήριο. Μπράβο, Ρέμο.
2: Α. Άρα, παιδιά, να ρωτήσω κάτι.
1: Εκτός αν δεν έρθει ο Ρέμος και είναι κάποιο σαν Ρέμο.
3: Ιταλικό.
2: Λοιπόν, έχω πρόταση για παρουσιαστές. Έχω πρόταση για παρουσιαστές.
3: Ψάχνουμε Έλληνες παρουσιαστές.
1: Θέλουμε Θεσσαλονικής.
2: Ωραία, παίρνουμε. Σούχο.
1: Κοίτα, ο Γρηγόρης
2: θα, ο Γρηγόρης
1: θα παρεξηγηθεί αν δεν του καλέσει. Όπως όταν είχε γίνει με το όνομα του δέντρου που λέει είναι δυνατόν στην πλατεία Αριστοτέλους να ανάβει το δέντρο για τα Χριστούγεννα και να μην πείτε σε μένα που συμβολίζω τη Θεσσαλονίκη.
2: Άκουμα.
3: Θέλει αγγλικά.
2: Γι' αυτό καταλαβαίνετε, είναι αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, Σάκης Τανιμανίδης.
3: Θέλει αγγλικά.
2: Μιλάει, καλό.
1: Θέλει να μιλά.
3: Θέλει πολύ αγγλικά.
2: Τι να σας πω, παιδιά, δεν έχουμε και πολλούς.
1: Θέλει λίγο.
2: Εγώ σα είχα σάκι τα Ερμανίδη Ιωάννα Τούνη. Το αγοράζετε?
1: Α, Ιωάννα Τούνη την αγοράζω. Το αγοράζω.
3: Εγώ όχι, γιατί μπορεί να την πετύχουμε να κάνει εμπορικά backstage. Οπότε όχι.
1: Φαντάζομαι. Τι σε νοιάζει να τα κάνει backstage?
3: Ωραία, κάνει την παρουσιάστρια.
1: Ωραία, μάπες.
2: Σιντερέλα.
1: Μάπες.
0: Σκεφτείτε το και πείτε μας.
1: Είναι η Σιντερέλα Σαλονικιά.
2: Ναι.
1: 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Ποιοι πρέπει να παρουσιάσουν την Eurovision τώρα που θα τη φέρει ο Ακύλα.
2: Πολύ ωραία.
0: Μήπως να διευρύνουμε όμως τα γεωγραφικά σύνορα?
2: Όχι, δηλαδή, όχι, μόνο Ελλάδα.
0: Όχι μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Να είναι και από άλλες πόλεις.
1: Ελλάδα θα ήταν ελεφαντάση, αφού στην Ελλάδα.
2: Μα λέει για σύνορα, λέω και εγώ. Το έκανε άλλη χώρα. Τη Θεσσαλονίκη έχει ένα
1: τοπικά.
3: Καλά, την άλλη φορά τη Μενούνου σφαίραμε απ' έξω.
1: Ναι, ωστά,
3: θα διευρύναμε πολύ.
2: Για να μιλάει σίγουρα. Τι τέτοια ρε θα βάλουμε?
0: Τζένιφερ Άνιστον.
2: Όχι ρε, ρε κοροϊδα. Αργυρό και την Πρέσβη.
1: Α, την Γκυλφόη.
2: Γκυλφόη,
1: φίλε. Είναι Πρέσβης, δεν μπορεί να πάρει σε
3: παιδιά, εγώ το σκεφτόμουν.
1: Κοίταξε, μπορεί να μην σου γεμίζει το μάτι, αλλά παραμένει Πρέσβης.
3: Ναι, ναι, το χαρτί το έχει. Εγώ θα ήθελα κάτι πιο international τώρα που έχουμε τα κονέ, α πούμε. Μήπως μας το κανόνιζε ο Λάνθιμος και το παρουσίαζε η Emma Stone.
0: Αχ, ωραίο.
2: Ωραία πρόταση.
1: Ωραία πρόταση. Παιδιά, η Emma Stone δεν είναι από Θεσσαλονίκη όμως.
3: Δεν θα θέλατε στην πόλη, λε τη μέρα.
1: Λοιπόν, τώρα μια που το φέρει κουβέντα, γιατί εδώ παιδιά είναι το μάπεσο, δεν υπάρχει σκαλέτα, δεν υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Τα λέμε. Δεν υπάρχει σχεδόν, οριακά δεν υπάρχει break και live. Και αέρας δηλαδή και break. Θέλω να βρεις, έχει βγει λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Είναι το Καμπάνες, το οποίο είναι το teaser του καινούριου τραγουδιού του Αργυρού.
3: Μάλιστα.
1: Ναι, δεν είναι και είναι, προσέξτε, έχει βγει σε διάφορα σημεία. Φιλοδοξία είναι, ξέρετε ότι υπάρχει ένας άτυπος διαγωνισμός. Πώς είναι στο εξωτερικό, ποιο θα είναι το τραγούδι των Χριστουγέννων.
3: Βέβαια.
1: Και βγάζουν διάφοροι boy bands ή pop τραγουδιστές κυρίως. Είναι και
3: από Ριάννα,
1: ναι, αποτυπώνεται και στο Love Actually. Εμείς έχουμε λίγο ένα άτυπο διαγωνισμό για το καλοκαιρινό κομμάτι. Συνήθως είναι Αργυρός εναντίον Οικονομόπουλου. Μπαίνει εκεί μέρα σα Φίνα και κανένα Χατζηγιάννη.
3: Κανένα Βέρτη πριν χρόνο.
1: Πέρσι ήταν η Ανδρομάχη. Εναντίον
3: της Ρίας
1: Ελληνίδου και μετά μπήκε και η Λιόλιου και.
3: Ναι, λίγο.
1: Βάλτο και αυτά και τα λοιπά. Λοιπόν, τώρα μπαίνει δυναμικά η υποψηφιότητα εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών του Κωνσταντίνου Αργυρού, που είναι το Καμπάνες. Αυτό λοιπόν είναι σε διάφορα καλοκαιρινά σημεία, παραλίες.
2: Ναι, αλλά είναι πολύ χριστουγεννιάτικο το όνομα.
1: Θα το δεις, θα το ακούσεις. Δεν είναι χριστουγεννιάτικο, έχεις δίκιο, αλλά δεν είναι. Γιατί είναι και καλά σε εξοκλήση και έχει όλους εκεί πέρα τους χωριανούς μαζί και τον παπά. Και ξεκινάει καμπάνες και μετά σε διάφορες παραλίες. Αν το βρει, Βασίλη, το βρήκες? Όχι. Είναι στο TikTok.
3: Μήπως είναι μόνο στα social, ναι, σε κάποιο short και αυτά θα το βρούμε. Ώστε λοιπόν, πήραν τον παπά.
1: Συνεχίζω. Ο Duke Ellington σαν σήμερα το 1937 και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Caravan. Ποιο είναι αυτό άραγε?
2: Το Caravan είναι το πιο γνωστό jazz κομμάτι. Ένα από τα πιο γνωστά jazz κομμάτι. Που βάλ το λίγο, αρέσει η Βασιλική.
1: Τι να πρωτοβάλει και αυτή η Βασιλική?
2: Το Caravan.
1: Είναι... Ποιο βρήκε, το Caravan?
3: Τον Αργυρό.
1: Ένα-ένα. Πάμε Αργυρό. Διάκουσε το Καμπάνες. Είναι teaser. Πουλάκια.
0: Κότες.
2: Αυτό. Τέλος.

0: Αυτό είναι. Και μετά
1: το γυρίζει σε λίρα μετά.
0: Το γυρίζει σε
2: λίρα. Έξυπνο βέβαια, έβγαλε τραγούδι γάμου. Αυτό
3: είναι. Είναι το νέο 30-40.
2: Έτσι. Αυτό πω, τι κάτσαμε.
0: Θα μας διαλύσουμε. Γιατί μπορεί να μην έχετε ιδέα από μουσικά ραδιόφωνα, είστε άθλοι στη δουλειά σας, αλλά τώρα το ένστικτό σας και η λογική σας και το μυαλό σας, γιατί είστε φυείς, λειτουργήσε. Μπράβο, συνάδελφοι. Σας πήρα από το κάτω ράφι, αλλά μου βγήκατε.
3: Ήταν αυτό με τις προσφορές. Χτυπημένη συσκευασία.
2: Τα δύο σε ένα.
0: Μια που μίλησα για κάτω ράφι, θα πρέπει να κάνω και μια μνήμα στον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού εχθές από τη Βαλένθια.
2: Εντάξει, με τα χέρια κάτω έτσι.
0: Εγώ δεν το είδα, αλλά άκουσα το σκορ και το σκορ δείχνει ότι δεν πρέπει να παίξανε ποτέ.
2: Όχι, δεν.
0: 80-61.
2: Πολύ
0: έτσι.
2: Απελπιστικό. Μέχρι και εγώ που δούμε Παναθηναϊκό, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είχαν καμία όρεξη, ασύνδετη τελείωσε η ομάδα. Άτονος πολύ και ο Αταμάν. Κρίμα.
0: Τσάπα πήγε και ο Γιαννακόπουλος εκεί. Να του εψυχώσει.
2: Δεν πήγε τσάπα, μια χαρά περνάει.
0: Θανάση.
2: Εννοώ, ρε παιδί.
0: Πήγε να του εψυχώσει, δεν πήγε για να ψυχεί ο άνθρωπο.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Τέλος πάντων, 6-9-8-104 σου φοβάμαι, ρε μπάσταρδε. Την ώρα που μιλά για του πλούσιου. Δεν θέλω να πει. Μαρινάκη, Αλαφούζο, Γιαννακόπουλο, τον Βαρδινογιάννη, τον κύριο.
2: Μα τον Κάραβα.
0: Τον κύριο. Πώ λέγεται που είναι.
2: Ποιο θε.
0: Τα αρένα.
2: Το.
0: Τα αρένα.
2: Ο Τσάκετ.
0: Ο κύριος Τσάκος. Δεν θέλω να λες για αυτούς. Θέλω να είμαστε όπως όλος ο κόσμος δουλοπρεπής.
2: Είμαι. Στα γόνατα.
0: Εμείς δηλαδή θα κάνουμε την επανάσταση.
2: Όχι, έχεις δίκιο. Τι εγώ.
0: 6-9-8-104-104 και 6 μάπες μου. Έχεις το καραβάν. Ναι, τέλος πάντων, συνεχίζω.
3: Έχω εγώ προτάσεις για παρουσιαστές, άμα θέτε.
0: Ωραία, άσε με επειδή είμαι σκαναγκαστικός να τελειώσω το σαν σήμερα. Σαν σήμερα, λοιπόν, το 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρίσκονταν υπό Βρετανική εντολή. 1948.
3: Μάλιστα.
0: Άρα ουσιαστικά το Ισραήλ είναι ένα έθνος, μάλλον το κράτος του, όχι το έθνος του. Χρονολογείται. Έχει ιστορία 70 ετών.
2: Ναι, καλά, δεν νομίζεις.
0: Μάλιστα. Όχι ο Ισραήλος λαός, έτσι. Μιλάω για το κράτος. Το κράτος,
2: κράτος, το κράτος σαν
0: ναι,
2: κράτος.
0: Ναι. Σαν σήμερα, 1771, Ρόμπερτ Όουεν γεννήθηκε, ο Ουαλός επιχειρηματίας και κοινωνικός μεταρρυθμιστής που εντάσσεται στην ομάδα των ουτοπικών σοσιαλιστών. Κάπως μου άρεσε αυτό, θα τον ψήφιζα.
2: Τοπικό σοσιαλιστή.
0: Θα με ψάρω, θα τον ψήφιζα. Ψήφιζα εδώ. Λοιπόν, Κέιτ Μπλάνσετ σαν σήμερα γεννήθηκε το 1969 και ο Μάρκ Ζάκεμπεργκ το 1984. Ο Ζούκεμπεργκ ή Ζάκεμπεργκ είναι μαζί με τον Τραμπ που έχει επισκεφθεί την Κίνα μαζί με διάφορους επιχειρηματίες και CEOs όπως τον CEO της Apple και τον.
2: Και
0: τον Elon Musk. Έχουν πάει να πείσουν τους Κινέζους να κάνουν δουλειές. Να κάνουν
2: business. Δύσκολο.
0: Σαν σήμερα δε έφυγε από τη ζωή. Ο Frank The Voice Sinatra, η φωνή, 1998, Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός και ο Riley King. Νομίζω ότι έχουν φορτωθεί τα κομμάτια. Πάμε να ξεκινήσουμε τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Με τι, πρώτα με τις...
1: Εγώ ζήτησα το Make It Rain από Ed Sheeran, γιατί το άκουσα εχθές και λέω τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό.
2: Βάλουμε την τριπλέτα για να λυθεί λίγο κιόλας, γιατί το έχουμε πει δύο φορές. Άκου λίγο το Caravan, γιατί δεν θα το βάλουμε να παίξει.
0: Τριπλέτα να το βάλουμε.
2: Όχι, ρε εσύ.
0: Α, είναι αυτό τα
2: jazz. Είναι άλλο από το jazz.
0: Τα αυτοσχεδιαστικά, ναι.
2: Αλλά είναι πολύ γνωστό.
0: Ναι.
2: Προχώρα το λίγο, ρε εσύ, Βασιλιά.

0: Είναι και το τραγούδι Μίλων της Έρδος στη ταινία Whiplash, αν θυμάσαι.
1: Α, Whiplash, ναι.
0: Που τον πιέζε πάρα πολύ να το βγάλει σαν drums και έκανε όλη αυτή την κακοποίηση, το travel κακοποίηση. Ανάμεσα καθηγητή.
1: Έχει απόλυτο. Φοβερή ταινία για αυτή.
0: Ταινία, άρα.
1: Η πεμπτουσία τη κακοποίηση. Δεν βλέπει τι σημαίνει κακοποίηση πραγματικά εκεί. Λοιπόν, αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Τι δεν ακούσατε. Από Τραμπ μέχρι Drone. Από Τσίπρα μέχρι jazz μουσική. Από Frank Sinatra μέχρι του παρουσιαστέ του Eurovision που ήδη έχετε ξεκινήσει και στέλνετε. Έλα, δώσε μερικά τέτοια για να δώσουμε τα τραγούδια τη κατάσταση.
2: Βεβαίω. Η Δήμητρα κλασική στην προσέγγιση τη, τον Αλιάγα. Εντάξει, ρε παιδιά, τόσα χρόνια τον Αλιάγα και τον Αλιάγα.
1: Ρε παιδί μου, στο λέει γιατί σου λέει ότι είναι το μοναδικό εξαγώγημο προϊόν που έχουμε σε παρουσιαστή.
0: Να σας πω ποια είναι όμορφη τσακπίνα γαργαλιάρα και μιλάει και καλά αγγλικά και θα το κάνει και ωραία.
1: Περίμενε.
0: Σοβαρή πρόταση.
1: Να τελειώσω λίγο αυτό που έλεγα για τον Αλιάγα. Βέβαια, όταν ήρθε ο Αλιάγας εδώ και έκανε τον δούλεψε ως παρουσιαστής, δεν πήγε καλά.
0: Όχι καθόλου καλά.
1: Έκανε το δελτίο ειδήσεων του Άλτερο, δημοσιογράφος, και έκανε και πράγματα. Δεν,
2: δεν τον έχουμε πολύ πρόσωπο τη καθημερινότητα παρότι τον αγαπάμε και τον θαυμάζουμε.
3: Τον θέλουμε για μεγάλα events.
2: Ο Αλιάγας θα το κάνει με κερδίσει γαλίδα. Αφήστε.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, εγώ προτείνω, παιδιά, δεν ξέρω τον άντρα, αλλά βρήκα τη γυναίκα, κόνη μεταξύ.
2: Θέλει αγγλικά.
0: Μιλάει
1: με τα τέλεια αγγλικά. Μιλάει εικόνα. Έχει σπουδάσει στο εξωτερικό.
2: Χρησιμοποίησα το προηγούμενο επιχείρημα. Απλώ για να αποφύγω.
1: Έτσι ήραν από Κατερίνα Μπούκα και αμέσω μετά, σαν σήμερα βγήκε από τη ζωή, η φωνή. Είναι αυτό που δεν ζορίζονται. Έβλεπα και χθες στο TikTok. Δεν ξέρω αν το είδαμε μαζί, Θανάση, γιατί συνήθως ο αλγόριθμος μας πηγαίνει μαζί. Ναι, ναι, είναι ένα σημείο από το Fame Story που ψαρώνει τρομερά ο Λιανός τραγουδώντας με το Μητροπάνο και το βλέπεις στο βλέμμα του πόσο πολύ ψαρώνει. Respect που ψαρώνει κιόλας και το δείχνει και δεν κολώνει να το δείξει. Εντάξει, και ο Μητροπάνος είναι αλήθεια του κάνει λίγο φιγούρα. Βλέπεις μια φωνή που δεν τσιρίζει. Πάρα πολύ κανονικά πιάνει όλο το φάσμα της μουσικής.
0: Αβίαστα.
1: Αβίαστα. Λένε το για να σε εκδικηθώ. Μήπως αυτό είναι το τριπτό της τριπλετάς.
2: Εμείς δεν τροπάνω βάλαμε τώρα.
1: Το τρίτο μας θα είναι. Ξεκινάμε με Τσίραν, συνεχίζουμε με Φρανκ Σινάτρα και κλείνουμε με Δημήτρη Μητροπάνο και Λάκη Παπαδόπουλο. Αυτή είναι η πρώτη τριπλέτα, όπως έχετε καταλάβει. Ακούτε ό,τι πιο ασύνδετο στο ελληνικό ραδιόφωνο. Τους κακομύριδες, όπως έλεγε και ο Γρηγόρης Αρναούτολου. Καλημέρα, Γρηγόρη. Καλημέρα σας. Αυτό είναι το Μαπεσό.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, Καποδίστριας, οραματιστής, διπλωμάτης, αναμορφωτής. Το βιβλίο που φωτίζει τη ζωή και το έργο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Μια σπουδή στην υψηλή διπλωματία, την πολιτική αυταπάρνηση και τον αγώνα για ένα σύγχρονο κράτος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Hello, στο νέο τεύχος, Κατερίνα Καινούργου. Μετά την απόκτηση του πρώτου της παιδιού, δηλώνει «Έχω γυρίσει διαφορετική». Αφιέρωμα, Met Gala, Eurovision. Συνέντευξη, Μαρία Τζοβανάκη. Νέα ζευγάρια, λαμπερές εμφανίσεις. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
10: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
11: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
12: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
11: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
14: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: στον 4,6 My Radio.
1: Θέλω να δείτε, είναι ένα εμβληματικό ντουέτο. Ξεκινάει ο Λάκης Παπαδόπουλος, Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ. Μιλάει για την γυναίκα που έφυγε και θέλουμε να την εκδικηθούμε για τον πόνο που μας προκάλεσε. Θέλω να δείτε πώς θα νιώσετε με την αντίθεση της φωνής Λάκη Παπαδόπουλου, Δημήτρη Μητροπάνου. Μόλις μπαίνει ο Δημήτρης Μητροπάνου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Ό,τι χειρότερο έχει ποτέ ξεράσει το ελληνικό ραδιόφωνο. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Θανάσης λέει τις ιστορίες του εδώ. Είναι ένας storyteller εξαιρετικός. Μια πολύ δυνατή μεταγραφή αεροδρομίου για το Μαπεσό.
1: Δεν με έχετε αφήσει να ανοιχτώ γιατί φοβάσαι τις μηνύσεις. Ναι, αλλά. Άκου λίγο.
0: Δεν έχει αλλά.
1: Όχι, έχει εκεί,
0: εκεί τελειώνει.
1: Έχει κάτι. Δυο Μιλχάουζεν.
0: Γιατί φοβάμαι.
1: Μιλχάουζεν, Ντίκενς, όλοι αυτοί μείναν στην ιστορία γιατί τους αφήσα και μιλήσανε. Μπορεί να είμαι ο αυριανός. Πώς λέγανε.
0: Παπατζής.
1: Όχι, ο αυριανός Γκρέτελ.
2: Χάνσελ και Γκρέτελ.
1: Ναι.
0: Τι λέει ρε παιδιά.
2: Παραμυθάς. Αυτοί τα έγραφαν όμως, δεν έβγαιναν στο ραδιόφωνο.
0: Δεν ήταν παραμυθάς.
3: Ήταν ήρωες.
0: Λοιπόν, ελάτε.
3: Καραμέλες σκεφτόταν να πάει να φάει το.
0: Μόνος του. Αυτή είναι μια εκπομπή μόνη της, παιδιά. Τελικά αρχίζουν να καταλαβαίνω ότι δεν τίθεται θέμα μεταγραφής αεροδρομίου. Κάνει μια εκπομπή ο Θανάσης με την οποία απλώς ήρθαμε και συνεταιριστήκαμε.
3: Πήραμε ένθετο.
0: Ακριβώς.
1: Έχω ένα παιχνίδι που μπορούμε να παίξουμε.
3: Έχεις, φυσικά και έχεις.
1: Το σκέφτηκα με τον φίλο μου τον Γιάννη και μου είπε, μου λέει, γιατί δεν θέλεις να τους μορφώνεις. Να τους διδάσεις, λέει, μια λέξη κάθε μέρα.
2: Γιάννη.
0: Μια λάθος λέξη.
1: Όχι, σωστή θα είναι. Θα
0: αφού εσύ δεν ξέρεις ποια είναι σωστή και ποια
1: είναι. Τι θέλεις, ρε φίλε, τώρα, εσύ θα μου βάζεις μια λέξη και εγώ θα σου λέω την ερμηνεία της.
0: Άρα πάλι εγώ θα δουλεύω.
1: Ναι, γιατί, ποιος να δουλεύει.
3: Τύπου αυγοκόλακας. Να μάθουμε τι συμβαίνει.
1: Μπορώ να σου πω τι σημαίνει αυγοκόλακας.
0: Αυγοκόλακας. Λοιπόν, άρα ουσιαστικά πρόκειται για ένα merge, πώς λέγεται, μια.
3: Συνεργασία.
0: Όχι συνεργασία, πρώτον οι εταιρείες.
1: Merge. Συγχώνευση.
0: Συγχώνευση. Μια συγχώνευση συμφερόντων. Αυτό συμβαίνει, ραδιοφωνικών συμφερόντων.
3: Κοίταξε, η συγχώνευση και όλα αυτά τα featuring που λέγαμε παλιά, σήμερα είναι X, δηλαδή είναι. Θανάσης Πασάς, Ex-Mappe Show.
2: Ναι, αλήθεια.
3: Είναι τα X τώρα.
0: Το featuring το παλιό.
3: Ναι.
0: Μάλιστα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber με το Θανάση Πασά όπως προλογίσαμε. Με την Κατερίνα Μπούκα η οποία έχει γίνει ατίθαση τις τελευταίες ημέρες. Μας υποδεικνύει.
2: Κορίνα η Αγριόγατα.
0: Μάλιστα. Η Αγριόγατα η οποία μας υποδεικνύει τα αποκρυφά της κατά καιρούς. Δηλαδή μας λέει ρε παιδί μου. Όχι, δεν μας τα υποδεικνύει στην πραγματικότητα.
2: Έλα στο.
1: Μα θα δείχνει κάτι
3: τέτοιο. Αναφορές γίνονται.
0: Αναφορά.
3: Μα κατευθύνει.
0: Κάνει αναφορές προς τα εκεί. Δηλαδή στο έτσι μου και στο αλλιώς μου.
3: Ναι.
0: Τέλος πάντων, προχωράμε στο Βασίλη Βλάχο. Τον οποίο έτσι, όπως τον πήραμε, έτσι παρέμεινε. Λίγο έχει εξελιχθεί προς λάθος κατεύθυνση. Αλλά ο πυρήνας παραμένει ίδιος.
3: Και απέναντί μου, όπως τα ξέρατε, Χουάνα η Παρθένα. Κλασικά η γνωστή βραζιλιάνικη ιστορία. Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Μα δεν είναι κανένα σεβασμός. Δεν υπάρχει. Έχετε ακούσει δηλαδή τον Παναγίτη Ζωτζάτο να τα λέει αυτά στον Γρηγόρη. Έχετε ακούσει τον. Πώς λέει το
2: φίλο. Το λέει Χουάντα η Παρθένα.
0: Τον άλλον το. Πώς το λένε, το Φιντηρίκο, πώς το λένε που. Πώς το λένε αυτό που είχε πει και πήγε.
3: Πού είναι!
0: Αυτό στον Φάνη, μωρέ, να λέει στον Φάνη έτσι.
3: Όχι, δεν λένε. Δεν λένε.
0: Είπατε στο. Έχετε ακούσει τον άλλον, τον Ετιέν. Πώς το λένε τον άλλον που είναι στον Τσαουσόπουλο.
3: Α, σίγουρα δεν λένε εκεί.
0: Πώς το λένε το. Που είναι πολύ καλό ο ραδιοφωνάτζη. Συγγνώμη τώρα, δεν το κάνω υποτιμητικά. Καλά, ούτε στον Μπουμπουλίν το κάνω υποτιμητικά. Δεν θυμάμαι όντω το. Πώς τον λένε ο.
1: Τζέρεμι, όχι.
0: Ο Τζέρεμι. Έλα,
3: για ένα ξενικό όνομα.
0: Και καλό είναι και
1: αυτό. Σταματήστε, ρε, ο τέτοιο είναι ο.
3: Έντουαρτ.
0: Κοντά είσαι.
1: Όχι, δεν είναι Έντουαρτ.
0: Ερτζί. Έτζουιν. Έντουιν. Έντουιρντ.
3: Κάπως έτσι είναι, παιδιά.
1: Έμπορτσιν.
0: Εσφίρτερσον. Έτσι στο διάλογο κολόσκυλο. Έργουιν. Καλημέρα, Έργουιν. Λοιπόν, λέει ο Έργουιν ποτέ στο Τσαουσόπουλο. Μην πείτε τώρα ότι κορδεύαμε το παιδί, έτσι.
3: Όχι.
0: Respect στον Έργουιν, το λέω. Λοιπόν,
1: και χρόνια.
0: Έχουμε φοβηθεί και χρόνια. Σωστά. Και πολύ καλό ραδιοφωνατζή. Έχει πει ότι όμω στον επικεφαλή του, τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο, τον έχει πει. Πώς με είπατε,
2: Χουάνα
0: η Παρθένα.
2: Να σου πω όμως, δεν θέλει νόημα κάπως.
4: Χουάνα, θα περάσεις τέλεια. Θα περάσεις από την εφηβεία στην ωριμότητα. Από το κορίτσι στη γυναίκα. Από το σχολείο στην αρένα της ζωής. Από το αθώο φλερ στο μοιραίο ερωτικό πάθος. Αυτό το καλοκαίρι η Χουάνα θα σε αλλάξει για πάντα.
3: Θα σε αλλάξει για πάντα.
2: Ο Θανάσης είναι οι πεταλούδες ελεύθερες πετούν.
1: Ευχαριστώ.
2: Σίγουρα. Και εσύ λογικά είσαι οι ανυπότακτες καρδιές.
3: Μη μου λες.
1: Εγώ θέλω να είμαι μέσα σε σχολείο βασικά.
0: Λοιπόν, παιδιά, ηρεμήστε
3: λίγο. Ο Θανάσης είναι της Ελλάδος τα παιδιά. Και εγώ είμαι στα εγκλήματα.
0: Καμία. Τώρα ντρέπομαι που το λέω. Αλλά εντάξει, εδώ που τα λέμε και στο Game of Thrones το ίδιο έπαθα. Είναι το πρωί του Σαββατοκύριακου. Παίζει επανάληψη πριν ξεκινήσει η καραβά του. Και εγώ ξυπνάω πρωί. Παίζει τα εγκλήματα.
1: τέτοιο.
0: Και βλέπω τσούκου τσούκου τα εγκλήματα τώρα στα γεράματα. Και πραγματικά παραδέχομαι τον Πετρόπουλο και όλους τους πρωταγωνιστές. Μιλάμε για ατακάρες. Εγώ δεν τι κάνω. Δουλεύω στον υπολογιστή και με το αυτί μου ακούω εγκλήματα και γελάω. Αυτή δε η Κορίνα. Είμαι σε εκείνο το σημείο που πάει σε ένα φυλακισμένο και θέλει να τον κάνει να.
3: Ο Γιακουμής.
0: Να τον κάνει να μετανοήσει τέλος πάντων.
1: Μετανιώσει.
0: Φαίνεται ότι αργά ή γρήγορα θα κάνουν σεξ, νομίζω. Ή τουλάχιστον αυτό υπάρχει ένας υφέρπον ερωτισμός που εμένα μου λειτουργεί.
3: Δηλαδή
0: φουντώνω χωρίς να είναι τσόντα αυτό το πράγμα. Το οποίο βλέπει, καταλαβαίνει τελικά ότι δεν χρειάζεται να δείξει. Δηλαδή υπάρχει ένας ερωτισμός γιατί αυτή καταλαβαίνει τα υπονομένα. Δεν υπάρχουν υπονομένα δικά
3: αυτός της.
0: Αυτό το λέει.
3: Δείξε μου λίγο το μπουτάκι σου και αυτή λέει: θα σου διαβάσω τώρα από την επιστολή τάδε. Το τάδε χωρίο.
2: Θεωρείτε ότι έχει παίξει πολύ μπαλίτσα η μπλε περούκα της Κορίνας.
1: Ναι.
0: Πολύ, πολύ.
2: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Όπως επίσης.
3: Είχα εγώ ένα φιλ.
0: Ναι, πες. Όχι, δεν θέλω να το πει.
2: Μα αυτήν έβγαινε το βράδυ.
0: Α σου πω κάτι. Δεν έχω πρόβλημα με τα. Θέλω να είμαστε εκπομπή γαμάτη.
3: Ναι, ρε.
0: Συμπεριληπτική, ωραία. Και θα μιλάμε. Θα λέμε ότι έχει κάποιον transgender φίλο που φοράει περούκα. Αυτό λέει.
3: Ή κάποιον transgender έχω που φοράει περούκα και να το ξέρω. Ναι.
0: Μπράβο, Βασίλη.
2: Την μπλε της Κορίνας.
0: Της Κορίνας είναι.
3: Μία ρόζ είναι.
0: Μετά είναι ένας άλλος που πάει και τους λέει, λέει στο. Γαμάτος ο. Έλα, πώς λέγεται ο.
1: Προυσάλλης.
3: Παίζει με στο ρόλο.
0: Που τα έχει με την Μανέ. Που είναι παντρεμένος με την Μανέ.
1: Ο Κόκλας.
0: Χατζηπαναγιώτης. Φοβερός ο Χατζηπαναγιώτης. Που πάει και του λένε ότι. Και τον πείθει ότι είναι έγκυος.
3: Ναι.
0: Και τον φιλοξενεί. Και ο άλλος έχει και λιγούρες όταν.
3: Ναι. Εκεί έχει, το έχει σκάσει η Ρώμα, ναι, με τον Κόκλα, ας πούμε, κρυφά σε ένα έτσι, περιστατικό που τους έδωσε την ευκαιρία. Και έχουν πάει και να έχουν πείσει τον Αχιλλέα ότι την έχουν απαγάγει εξωγήινη. Και μέσα σε αυτά τα φαινόμενα έρχεται και ο έγκυος άντρας.
0: Άντε ρε.
1: Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά μου έτυχε να δω εγκλήματα.
3: Νόμιζα θα πει μου έτυχε να μείνω έγκυος.
1: Πρέκα δύο μήνες με την άνυψιά μου, που είναι 21
0: και 22. Και δεν γέλαγε.
1: Κοίταζε και μετά από λίγο. Γυρνάω, αλλά δεν γυρνάω καθόλου. Γυρνάω και τη βλέπω, ήταν στο κινητό της. Με είχε γράψει κανονικό.
0: Είναι 22. Α, εντάξει. Λέω, αν τα μικρότερα σου έλεγα, δεν είναι αυτό το χιούμορ για μικρότερα.
1: Λέω, συγγνώμη, δεν σε αρέσει καθόλου. Μου λέει, α, εντάξει, καλό είναι. Να μου.
3: Νομίζω έτυχε.
0: Δεν βλέπουν τα παιδιά.
1: Όχι, δεν την ενδιαφέρε καθόλου.
3: Νομίζω έτυχε.
1: Το έκανε για να είναι μαζί με το θείο τη.
3: Πάντως αυτές οι γενιές λυσάνε με αυτές τις σειρές. Δηλαδή είναι βλέπουν, καμιά δεκαριά σειρές. Κωνσταντίνου και Ελένη σε εγκλήματα, Ντόλσε Βίτα, αυτά, τέρι μου κλπ. Που δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, νομίζω είναι τάση πάλι σε εμά. Δεν νομίζω ότι βλέπουν τα 20χρονα.
0: Ακούστε να μα πούνε και οι μάπε τώρα. Ούτε φιλαράκι. Η διαφωνία 6-9-8-104-104-6. Ειδική μνήμα θα κάνω πριν δώσω το λόγο στην Κατερίνα που σηκώνει χέρι. Στη Λίδα Ματσάγκου. Τι ωραία γυναίκα.
1: Ποια?
0: Είναι μια κοπέλα που υποτίθεται ότι τα έχει λίγο με τον Κόκλα.
3: Ναι.
0: Διάλειμμα που αυτός προσπαθεί να ξεκολλήσει από τη Μανέ.
3: Η πλούσια.
0: Παιδιά είναι.
1: Αχ, ναι.
0: Μιλάμε για σοβαρή γυναίκα.
1: Μπάτεν.
0: Ναι. Πού είναι αυτή. Σοβαρή γυναίκα
3: λοιπόν,
0: τώρα.
3: Λοιπόν, τη Λίδα Ματσάγκου την είδαμε τελευταία φορά
0: σε Παπακαλιά. Σε κανένα
3: Παπακαλιά. Σκάστε καλέ. Στο σιωπηλό δρόμο στο Μέγκα.
0: Ρε Βασίλη. Τι κυκλοπαιδιά ράισε.
3: Μα προσπαθούσα να θυμηθώ τη σειρά και έλεγα τώρα. Άλλο θα πω, αλλά
0: παιδιά,
3: ναι,
0: μιλάμε για γυναικάρα η Λίδα Ματσάγκου. Γιατί δεν τη φέρουμε καλεσμένη.
2: Πολύ να τη φέρετε. Τώρα
1: στο παλάσι είναι τώρα, βλέπω.
3: Ήταν στο δύο μέρες μόνο, όντως, με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, καταπληκτική αεροσυνοδός.
1: Δύο μέρες μόνο.
0: Δεν χρειάζεται. Μιλάμε κι εμείς εδώ. Δεν χρειάζεται τραγουδάς ταυτόχρονα.
1: Ωραίο τραγούδι. Εγώ είμαι πολύ παπακαλιατάκια.
3: Έχει κάνει αυτό το μαλλί Δημήτρη Γαλάνη και του βγήκε.
0: Μου αρέσει. Ωραίο.
1: Εγώ το καλοκαίρι το ξεκινάω βλέποντας κλείσε τα μάτια πάντα.
0: Καλά, και το χειμώνα δεν τα έχει ανοιχτά.
3: Ζωή μας μια βόλτα.

0: Αυτός είναι ο Μπίλαρος. 7 και 18 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σας, Μάπες. Πέμπτη. Εντάξει, Πέμπτη. Δεν είναι Δευτέρα, δεν είναι Τρίτη. Δεν είναι Τετάρτη που είναι η μεσοβαία ημέρα. Είναι.
1: Είναι μια ωραία Πεμπτούλα γιατί έχουμε και δεύτερο ημιτελικό Eurovision το βράδυ. Εντάξει, δεν χτυπιόμαστε εμείς γιατί δεν παίζουμε, δεν διαγωνιζόμαστε. Έχουμε Κύπρο, έχουμε πολύ ωραία βραδιά έτσι που θα δούμε και ελπίζω κάτι καλύτερο από τον πρώτο ημιτελικό, κύριε Μικρούτση, και σας νιώθω.
0: Ναι.
1: Και να δούμε ποιες χώρες έτσι θα περάσουν, να δούμε και τις υπολοιπόμενες Big Four.
0: 10 η ώρα, έτσι.
1: Που εμφανίζονται 10 η ώρα, 9 η ώρα το pre-game. Κανονικά στην Ερτένα με τη Μαγκύρα, το Μαρίνο και τη Βρανά που είδαμε και την προηγούμενη φορά.
2: Είχα ζέψει ο κόσμος. Γιατί τι προωθούν τόσο πολύ τη Φιλανδία. το φιλανδικό τραγούδι, γιατί τόσο πολύ.
1: Είχα ζέψει ο κόσμος.
2: Είχα ζέψει ο κόσμος.
0: Ξέρω, παιδιά, εγώ δεν τα είδα, τα ξέρεις.
2: Είναι πραγματικά τώρα μιλήσουμε σοβαρά. Είναι
0: ένα απόσπασμα. Δεν έχω δει ολόκληρο το τραγούδι και δεν έχω δει και τη βραδιά. Οπότε πείτε εσείς, ναι.
2: Ρε Βασίλη, πραγματικά σε αρέσει τώρα αυτό το τραγούδι?
1: Αρέσει πάρα πολύ. Καταλαβαίνω γιατί φέτος ξεχωρίζει. Δηλαδή, είδα πολύ κακά στισήματα στον πρώτο ημιτελικό. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, μα δεν έχετε σκεφτεί και τίποτα γκράντε. Είναι μια τεράστια σκηνή εκεί. Κάντε το λίγο συναυλιακό, να είναι ωραίο.
2: Πολύ παλιακό, ρε παιδί.
1: Κάτι παλιακά, οι χορεύτριες στη μέση να κουνάνε τα χεράκια γύρω-γύρω δίπλα. Τα ρούχα, κάτι στολές. Ο σχορεμένος ο Φλωρινιώτης και τον παλέτο του, να πούμε. Δεν ήταν
2: και αυτή η επιθετικότητα, να πούμε, που υπάρχει πλέον.
0: Να πούμε και να πούμε, κάντε λίγο εκπομπή. Σήμερα μιλάτε λίγο. Στο ουζερί και τα λέτε.
2: Έλα, μωρέ, τώρα και
0: να
2: εσύ.
0: Πούμε

0: Έβλεπα τέλος πάντων ότι αυτοί ξαφνικά είχαν πάρα πολλά views, γιατί υπάρχει αντίστοιχη κοινότητα, ας πούμε, φαν που τους αρέσει και τους ακολουθούν.
1: Ότι είναι metal συγκρότημα τώρα αυτοί και έχουν και κοινό.
0: Έχουν τον κόσμο τους τέλος πάντων. Το βλέπεις από αυτές τις φάσεις. Δηλαδή, όταν άλλοι συμπληρώνουν.
2: Καλά, ήρθα να τους ξέρεις εσύ ως συγκρότημα και τι έχουν κάνει και τη δισκογραφία έχουν κάνει και αν η μουσική τους είναι metal.
1: Ναι, ρε, θα πάνε στην Eurovision μεταλλάδες.
2: Λοιπόν, γιατί τι πάει να πει να πάνε.
1: Έλα, ρε, τώρα γελάει ο κόσμος. Έλα τώρα και λέει ο κόσμος, φρουφρού και αρώματα, κολλάσι μέταλ.
2: Εδώ πήγε ο Boy George, ρε φίλε.
1: Εμείς όταν... για Boy George, μια χαρά είναι γύρω. Λοιπόν.
0: Εμείς όταν στείλαμε ρεμπέτη, πάντως original ήτανε.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στους μάπες να τους βάλουμε μέσα, γιατί το θέμα ημέρας είναι όταν θα έρθει στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, η Eurovision, ποιος θέλετε να την παρουσιάσει, ποιος προτείνετε.
0: Βεβαίως. περίμενε τώρα, γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα και για τους διάφορους διαγωνισμούς. Καλημέρα στη Βαρβάρα εδώ που στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα και στον φίλο που λέει ο Τάκης ο Ζαχαράτος ο ανεπανάληπτος να κάνει την παρουσία. Αυτό είναι για την Πάτρα όμως.
1: Απλά ναι, ρε παιδί μου, θα το κάνει ο Τάκης ο Ζαχαράτος, θα το κάνει μετά σόου, λέει, θα νευριάσουν λίγο και οι Ευρωπαίοι.
0: Εμένα θα μου άρεσε ο Ζαχαράτος σε τέτοια φάση. Καταρχάς,
2: θα νευριάσω.
0: Ναι, θα νευριάσω. Μία, δύο, τρεις μιμήσεις και δεν θες και guest. Απλώς τώρα θέλουμε Θεσσαλονίκη, όχι Πάτρα. Ο Ζαχαράτος θα πρέπει στην Πάτρα να γίνει.
2: Ναι, ένα Θεσσαλονίκη πρέπει να βάλουμε, παιδιά.
0: Εδώ μας λέει ο Κώστας, ο Τζουβέλας ή αλλιώς ο Τους. Να πω το γνωστό επιχείρημα, θέλει αγγλικά.
1: Όχι.
2: Ο Τζουβέλας ξέρει αγγλικά.
0: Ναι, είναι το γνωστό μου επιχείρημα.
2: Δεν ξέρει.
1: Οι mermaids να μπουν.
3: Γενικά είναι του.
2: Ωραίο!
0: Πολύ
2: ωραίο.
0: Καλό. Πολύ καλό.
1: Σοβαρή
0: mermaids είναι ωραία.
3: Σοβαρή πρόταση.
1: Και Eurovisionική.
0: Ναι.
2: Βυζιά μακάρι, αλλά δεν.
3: Προλαβαίνουν να μάθουν λίγο μέχρι του χρόνου, όποιος δεν ξέρει. Άμα τον θέλουμε πολύ.
2: Έτσι, ο Τσίπρας είχε μάθει μέσα σε ένα χρόνο.
3: Ναι,
0: τέτοια αγγλικά θέλουμε στη Eurovision.
1: Εντάξει, παιδιά, είναι και τι αγγλικά στέλνουμε και έξω. Αυτά τα αγγλικά έχουμε. Αυτά που.
2: Μα δουλάξει αυτά τα αγγλικά, ξέρει. Ό,τι ξέρουμε θα στέλνουμε.
0: Τέτοια αγγλικά θέλουμε στη Eurovision.
3: Είναι μέρος της γοητείας, ρε παιδιά, η προφορά πλέον. Να έχει και λίγο ελληνικό στοιχείο.
2: Ναι, μόρι.
1: Με
2: άλλο δηλαδή. Τι άλλο θα πει.
1: Γιατί, ρε φίλε, είναι ωραίο να ακούς, α πούμε. Έχει ο καιρός γυρίσματα. The weather of time. Καταλάβει. The weather of turn. Είδε. Το έβγαλα.
2: Λοιπόν,
1: ακόμα και το έχω ένα
2: λάθος.
1: The weather has turn.
4: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Θανάση, ρίξε λίγο ένα τόνο, φίλε, γιατί θα σου δώσω Βαλεριάνα στο τέλος. Είσαι σήμερα στο
1: μέλλον. Τίποτα δεν κάνει Βαλεριάνα.
0: Σε έξαλλη κατάσταση.
2: Να στείλουμε το Μάκη που ξέρει και ωραία, έχει προφορά από το Λίβερπουλ.
0: Ο Μάκης έχει Λίβερπουλ προφορά, πολύ ψαρωτική.
2: Όχι, μα είναι από το Λίβερπουλ.
0: Α, είναι γι' αυτό.
2: Ναι,
0: λέω
2: και
0: εγώ, ρε φίλε, που τι βρήκε τόσο ψαρωτική προφορά.
1: Πάτε να το
0: πω. Ο Σμακόπουλο.
3: Γιατί πάλι τιμωρέ σε τέτοια.
2: Μπάλα αυτή.
0: Κόλγα μου, έλα Παναγία. Όλγα μου,
2: Κόλγα.
1: Οκ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κορίτσι μου, καλημέρα. Λοιπόν, επειδή μιλάμε τόση ώρα και δεν έχω κανένα φορά, θα σας πω για την πολύ ωραία την εμπειρία που μπορείτε να ζήσετε το Σαββατοκύριακο, να πάτε με την οικογένεια και να καβαλήσετε από Segway μέχρι φορώντας virtual reality γυαλιά να πετάξετε με drone, που φυσικά στο Διελίνικον, όπου ζωντανεύει μπροστά σου σήμερα όλο το project, επισκέπτεσαι το Διελίνικον Discovery Zone στον κήπο του Golden Hall και γνωρίζεις τον νέο προορισμό της Αθήνας φορώντας virtual reality γυαλιά. Θα πετάξεις με drone και θα κάνεις βόλτα στο παραλιακό μέτωπο και Segway στο The Hellenicon Park. Ζήστε και εσείς την εμπειρία του The Hellenicon Discovery Zone όλο το Μάιο στον κήπο του Golden Hall.
3: Όλγα.
4: Λοιπόν, παιδιά, δεν σας φέρνω και πολύ ευχάριστα νέα.
2: Αν το ωραία, φέρνω λίγο κρύο.
4: Φέρνω μπόρε. Όχι, κρύο δεν φέρνω καθόλου σε καμία περίπτωση. Σας φέρνω μπόρε, αστάθεια, αφρικανική σκόνη το Σάββατο.
2: Πάλι το Σάββατο δεν θα πλύνω τα μπαλκόνια. Δύο εβδομάδες δεν τα έχω πλύνει.
4: Επειδή λες ότι θα πλύνω. Σάββατο θα έχουμε και λασποβροχές. Λοιπόν, σήμερα είναι μια μέρα με πολλά φαινόμενα. Έντονη αστάθεια στη χώρα μας. Τώρα έχουμε ήδη κάποιες καταιγίδες προς το Ιόνιο και στο Αιγαίο, καθώς και στα νοτιότερα τμήματα της Μακεδονίας, εκεί δηλαδή προς τα ποδαράκια της Χαλκιδικής.
0: Τα ποδαράκια της Χαλκιδικής. Λοιπόν,
3: βρέχονται τα ποδαράκια της Χαλκιδικής.
0: Τα ποδαράκια της Χαλκιδικής, Παναγία μου, τι ωραία. Αυτά είναι. Έλα,
4: λοιπόν, ναι. Η μέρα όμως θα γυρίσει ακόμα πιο, ας πούμε, περίεργα, καθώς ενισχύεται σημαντικά η αστάθεια σήμερα, γιατί έχουμε ψυχρό αέρα μέχρι την κεντρική χώρα, πολύ θερμό αέρα στην νότια χώρα.
0: Τι προκαλεί αυτό, Όλγα?
3: Έκρηξη.
4: Έκρηξη, σύγκρουση αερίων μαζών, με αποτέλεσμα να έχουμε ανωδικές κινήσεις και τοπικές καταιγίδες. Ειδικά γύρω από ορεινούς όγκους, σε όλη την υπηρετική χώρα θα κυριαρχούν αυτές οι καταιγίδες και οι μπόρες,

0: το μεσημέρι και το απόγευμα και στην Αττική σήμερα είναι μια ευνοϊκή μέρα για να αναπτυχθούν καταιγίδες, ειδικά γύρω σε περιοχές γύρω από την Πάρνηθα. Το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία όμως θα παραμείνει στα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Γενικότερα σήμερα θα είμαστε κοντά στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου σχεδόν σε όλη τη χώρα, λίγο πιο κάτω στη βόρεια χώρα. Και οι άνεμοι θα είναι δυτικών διευθύνσεων μέχρι 6 μποφόρ μόνο στο νότιο Αιγαίο. Αύριο θα είναι παρόμοια μέρα με αστάθεια, αλλά κυρίως προς τη βόρεια χώρα. Και το Σάββατο αναμένουμε και την κακοκαιρία στη χώρα μας με περισσότερες βροχές. Θυμάμαι ότι μας είχε ρωτήσει και μια ακροάτρια για το γάμο της.
1: Ναι,
0: το
1: σωστά.
0: Σάββατο. Γενικά φαίνονται κάποιες λασποβροχές και στην Αττική με τα τελευταία δεδομένα, κυρίως εκεί το μεσημεράκι.
1: Αν μας ακούει η Φιλενάδα.
2: Παιδιά, όχι μόνο βροχή και λασποβροχή. Όχι ναι. Μόνο δηλαδή αφρικανική σκόνη, όχι μόνο βροχή, λασποβροχή. Ο συνδυασμός τους τον ήπιαμε.
1: Κάν το μέσα. Ναι, μέσα θέλει αυτό το γλέντι. Επίσης, είναι πολύ ωραίο στις νύφες η νυφική ομπρέλα. Και ας μην χρειαστεί, πάρ' την εσύ εκεί να την έχεις, μια λευκή έτσι ωραία από πάνω.
0: Δεν ξέρουμε τι ώρα θα το κάνει. Περίπου το μεσημεράκι προς νωρίς το απόγευμα φαίνονται αυτές οι βροχές στην Αττική.
3: Δεν θα έχουν διάρκεια δηλαδή.
0: Όχι, στην Αττική. Θα είναι αρκετά ισχυρές οι καταιγίδες το Σάββατο προς το Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, την Δυτική Μακεδονία και την Κεντρική Μακεδονία. Εκεί αναμένεται να έχουμε και χαλαζοπτώσεις. Και σήμερα θα έχουμε χαλαζοπτώσεις σε θαλάσσιες εκτάσεις όμως.
2: Πω, ρε παιδάκι μου. Αυτό δηλαδή, τώρα συγγνώμη, εγώ μέσα σε όλα μου έμεινε το εξής. Υπάρχει νηφική ομπρέλα, δηλαδή άλλα 3-4 γατοστάρικα.
1: Ρε παιδί μου τώρα.
2: Ναι,
1: ξέρεις τι, να την πάρεις νικιάρικη μαζί με τον νηφικό.
2: Λοιπόν, Βασίλη, έγινε, κλείσε. Κλείσε, θα σε πάρω εγώ μετά. Λοιπόν, Όλγα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας πω.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κορίτσι μου, καλημέρα. Λοιπόν, η Vodafone είναι εδώ και είναι εδώ για σένα, για να είναι δίπλα σου σε αυτόν τον. Πολύ περίεργο, δεν θέλω να τον δαιμονοποιήσω, κόσμο που απλώνεται μπροστά μας και ακούει το όνομα. Ίντερνετ. Δημιούργησε λοιπόν το Ίδρυμα Vodafone το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθά στους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 104.54. Και φυσικά, όπως κάθε application, θα το βρείτε στο Application Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Επιστρέφουμε με την έρευνα της Κατερίνας Μπούκα.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Αμάν, άργησα.
2: Πού πας πάλι?
1: Πάω Βιέννη, καλέ.
2: Τώρα σε έπιασε ο πόνος να πας στην Eurovision.
1: Τι να κάνω, πρέπει να το φέρουμε.
2: Θα με παίρνεις κανένα τηλέφωνο?
1: Κάθε μέρα θα σε παίρνω τηλέφωνο και θα σου λέω τα νέα της Eurovision.
2: Εβδομάδα Eurovision στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι, κάθε απόγευμα 6 με 8.
1: Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
3: Σου είπα, φέρτο.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί!
9: Και εκεί!
10: Houston, we found an ATM.
7: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
12: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Αθήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρεάν επιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ 5 Flair καθαριστικά 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
14: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
13: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Η κοπέλα μας δήλωσε ότι την κουράσαμε, λέει, στο break, παιδιά. Αφού μας έχει δηλώσει όλες τις λαμογές της οικογένειάς της.
2: Ξέρεις τι, δεν είναι της οικογένειάς της.
3: Φίλη της.
2: Μου πρότεινε η Κατερίνα να.
4: Μην δώσει πολλά στιγμή.
2: Όχι, όχι.
3: Με πει στην περιοχή.
2: Μου πρότεινε η Κατερίνα να πάμε σε ένα σπίτι που έχει ένα φίλο σε μια περιοχή και ανακαλύψαμε ότι έχει καταπατήσει ένα οικόπεδο και έχει κάνει παράνομο δρόμο για την θάλασσα.
1: Έχει ανοίξει και δρόμο στη θάλασσα και μάλιστα μα είπε η Κατερίνα ότι είναι πάρα πολύ περήφανη γιατί αυτό που την άνοιξε ο πατέρα τη φίλη.
2: Ξέρει.
1: Ξέρει, είναι πολιτικό μηχανικό.
4: Μόνοι του τα έχουν κάνει. Μόνοι του το έχουν μεγενθύνει. Μόνοι τους λένε.
1: Χωρίς νη, μεγεθύνη.
4: Ναι, μόνοι τους το έχουν μεγεθύνει τέλος πάντων.
2: Και αν έχουν... μόνοι τους το μεγεθύναν το δρομάκι.
3: Αφού άνοιξε δρόμο στο οικόπεδο του για να βγει στο δρόμο,
4: σταματήστε,
3: και
4: σταματήστε. Μόνοι σας το έχετε κάνει και πρέπει εγώ τώρα να κάθομαι να αποδεικνύω ότι δεν είμαι ελέφαντας.
1: Λοιπόν, πριν πάμε.
2: Είπα κι εγώ μία φορά να πάω σε ένα αυθαίρετο να δω πώς είναι.
1: Καλημέρα σας, μάπες. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Προσπαθώ κι εγώ να μαζέψω τα σημάζευτα, αλλά αυτή είναι η εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε αρχή, δεν έχουμε μέση, δεν έχουμε τέλος. Το μόνο που δεν θέλω να πατάμε στον άλλον για να καταλαβαίνετε τα κραγιοζηλίκια που ακούγονται από αυτόν τον αέρα. Του My Radio 104,6. Λοιπόν, Τόζι είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, η οποία δημιουργήθηκε για ακριβώς το σκοπό αυτό. Ποιον σκοπό? Να σε συντροφεύσει, να σε στηρίξει και να είναι δίπλα σου στην ασφαλή, με σκοπό μάλλον, την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, τόσο για σένα που το παίζεις μάγκας, όσο και για τα παιδιά σου. Δεν είναι μόνο, δηλαδή, το ρίχνουμε στους εφήβους και στους νέους. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία, με την ενότητα Κόσμος δε η έφηβη μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με γραμμή υποστήριξης, με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα. 104.54 είναι αυτή η γραμμή, έτσι. Κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει, η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο Application Store και στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Πάμε να πούμε καλημέρα στους μάπες στο 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Θα ξεκινήσω, έχουμε μηνύματα να πω και από εξωτερικό, από μάλλον μάπες έτσι αγγλόφωνους κλπ.
1: Καλημέρα.
2: Αλλά θα πω καλημέρα πρώτα στην Ελίνα που σε είδε στο όνειρό της μαζί με το Φέρι που είναι κρυφός της έρωτας. Άκου να δεις πως έχει φάση.
1: Να σου πω κάτι.
2: Ναι.
1: Ετοιμάζουμε, τέλος Ιουλίου θα είναι, θα σας ενημερώσουμε. Προς Πρέβεζα θα είναι αυτό.
2: Ναι.
1: Οπότε μάλλον θα μείνω στο σπίτι της Μπούκα που δυστυχώς δεν είναι αυθαίρετο.
2: Ναι.
1: Είναι νόμιμο. Αλλά ναι.
4: Έχουμε κάποια κομματάκια που παίρνουν βελτίωση. Κάτι θα βρούμε.
3: Κάτι θα σε φτιάξουμε.
1: Τώρα δεν είπε μιλέτε.
4: Εντάξει. Κάνουμε.
2: Στο κουζινάκι το έξω το αυθαίρετο θα μπει.
1: Έχετε έξω την τουαλέτα?
4: Όχι, μέσα, μέσα.
1: Δεν πιστεύω να μείνω.
4: Λειτουργεί, δεν λειτουργεί.
1: Δεν πιστεύω να με βάλει να μείνω με τη Βάβο.
4: Όχι, από κάτω είναι η Βάβο.
2: Με το Θεολάκι.
1: Ο Θεός Ολάκης με την Αγία Ροχιστή. Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι. Τι έλεγα.
2: Με το Φέρι.
4: Με το Φέρι θα πάτε.
1: Ετοιμάζουμε λοιπόν δύο μέρες. Θα είναι Παρασκευή και Σάββατο μάλλον. Που θα είναι το Σάββατο συναυλία Φέρι. Παρασκευή θα παίξω εγώ μουσική.
2: Α, τι ωραία. Θα
1: είναι έτσι ένα ωραίο διήμερο.
4: Κόμπο.
1: Κόμπο, ναι.
3: Θέλετε και να παρουσιαστεί να πάρω και
1: εγώ. Αν θέλετε, ελάτε μαζί, ναι, θα το πω. Για να μείνουμε όλοι στο σπίτι τη Κατερίνα και να περάσουμε και ώρα και να έρθουν εκεί μάπε. Μήπω βγάλουμε και μερικέ προσκλήσει για του μάπε να έρθουν μαζί.
4: Να μείνουν και αυτοί στο σπίτι τη Κατερίνα.
1: Έτσι όπως το έχω κόψει, αρκετά αυθαίρετο για να τους χωρέσει όλους. Και αν δεν τους χωράει, κάτι θα υψώσετε, κάτι θα ανοίξετε.
2: Σε μια ξαδέρφη δίπλα θα πάμε.
1: Σε δημόσιο χώρο.
4: Ο Βασίλης νομίζω έχει ταραχτεί με την πολυκοσμία. Σκέφτεται πού θα κάνει τα ποτέ του.
2: Εγώ έχω ήδη ταραχτεί στη μάνα μου. Θα μείνω και θα πηγαίνω έρχομαι. Είμαι κοντά.
4: Κοντά λοιπόν, είσαι, κοντά είσαι.
2: Εδώ λοιπόν η φίλη Ελίνα, ήσουν λέει εσύ στο τραπεζάκι με το Φέρι και αράζατε. Και πάει λέει να τον χαιρετήσει. Α, όχι, συγγνώμη, καθόταν ο Φέρι μόνο του σε ένα τραπεζάκι. Πάει η φίλη να τον χαιρετήσει. Απέναντι από το Φέρι, απέναντι μου, κάθεται κάποιος άλλος. Γνωστός και αυτός. Τον κοιτάω, ο Ουγγαρέζος. Χαιρετάω και τον Ουγγαρέζο. Αγκαλιές, φιλιά. Αγνώρισα, λέει, το Φέρι για λίγο.
1: Ναι.
2: Και δεν το είπα ούτε για φεύγοντας.
1: Α, γεια σου, Φέρι.
4: Έχουμε και τη φίλη Αποστολία, συγγνώμη, που λέει καλημέρα. Είδα χθες εκπομπή με τον Βασάλο. Βασικά δεν την είδα, την κατάπια. Πόσο απολαυστικός, ρε Δημήτρη.
1: Απολαύστο, παιδιά. Δείτε την ωραία. Έχουμε. Βασικά δεν ξέρω αν είναι σωστό και συμφέρον για μένα που είμαι τόσο. Που τα έχω πει τόσο χύμα όπως τα σκέφτομαι και τα νιώθω. Αλλά νομίζω ότι αυτό ήμουν πάντα. Οπότε δεν περιμένατε κάτι λιγότερο.
2: 50 λεπτά ακοπό. Ενάμιση. Κάνουν κάτι
1: πάνω από μία ώρα. Του το είπα, του λέω είναι πάρα πολύ. Του λέω,
2: Βασάλε μου,
4: νομίζω μία ώρα είναι.
1: Ναι, του λέω, Κώστα, άκου να δεις. Αυτό δεν βλέπετε. Θα πρέπει να είναι κάποιος που έχει κόλλημα ή μαζί σου ή με μένα. Δύσκολο με μένα μαζί σου. Δηλαδή, μία ώρα δεν το βλέπεις. Δεν είναι τόσο ενδιαφέρον.
2: Μονοκοπανιά με τίποτα. Σπαστά μπορεί.
4: Ναι,
1: δεν ξέρω.
4: Σπαστά.
1: Και δεν το βρίσκω και τόσο ενδιαφέρον για μένα όμως, για τον Κωνσταντίνο.
2: Εγώ, ας πούμε, αυτά συνήθως, επειδή δεν έχει και πολύ ενδιαφέρον η εικόνα τις περισσότερες φορές, θες να ακούς τι λένε. Θα τα βάλω, ας πούμε, όπως λες, κάτι που κάνω κάποια άλλη δουλειά που έχω λίγο γυρίσει.
1: Στο αμάξι.
2: Στο αμάξι επίσης είναι πολύ ωραία. Ναι. Θα τα βάλω εκεί. Αλλά δεν έχω και μία ώρα δουλειά.
1: Σας περιμένω στο Holy Bee τώρα που λέμε για δικά μου θέματα. Την Παρασκευή τώρα 10 η ώρα στον Κορυδαλό να παίξουμε μουσικάρες. Έχω καινούριο σετ. Έλα.
5: Ω, εντάξει, τίποτα.
1: Κάτι έλεγε, Θανάση. Σε έπριξα.
5: Όχι, τώρα έφυγε το moment. Ήταν πάνω στο φέρι κολλάγε.
1: Τι πες το.
5: Τώρα δεν κολλάει.
2: Φέρτο.
4: Να πάμε στα τρίξη μου, γιατί έχουμε την έρευνα.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες και το αντίστροφο, θα συνεχίσω την έρευνα που σας είχα ξεκινήσει, ωραία τα λέω, με ψυχολογικά τρίξ που θα σας βγάλουν από δύσκολες θέσεις που ενδεχομένως να βρεθείτε. Έτσι, ναι. Μικρό τρίξ.
2: Να ρωτήσω κάτι, Κάθριν,
1: πριν μας πεις. Κάτι να ρωτήσεις.
2: Πριν μας πει τα τρίξ, γιατί μας λες τους ακροατές και τις ακροάτριες και δεν λες καλημέρα σε όλους, σε όλες και σε όλα. Να
4: δεν ξέρω.
2: Πιο...
4: Να λέω αγαπητά ακροατά, μήπως.
1: Λοιπόν,
4: να το κάνω
1: δεν
4: βέβαιο.
1: Θα λες τίποτα. Θα λες
4: ωραία.
1: Να...
4: Γεια σας.
2: Γεια σας.
4: Καλημέρα. Λοιπόν, μιας και έρχεται Σαββατοκύριακο και φαντάζομαι θα βγείτε κάποιο πρώτο ραντεβού. Κάποιος από εσάς που μας ακούει τελικά.
2: Καλά, κανένας, αλλά ναι.
4: Κάποιος, δεν μπορεί. Τι μπορείτε να κάνετε για να έχετε περισσότερες πιθανότητες να αρέσετε στο άτομο με το οποίο θα
1: βγείτε. Αυτό είναι και το θέμα της συνάντησης με τον Βασάλο. Το πρώτο ραντεβού.
4: Το πρώτο ραντεβού. Ναι. Ακούστε. Αν στο πρώτο ραντεβού σας κάνετε κάτι που θα δημιουργήσει μία έκρηξη αδρεναλίνης, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αρέσετε περισσότερο στο άτομο με το οποίο θα βγείτε.
1: Άρα,
4: Λούνα Πάρκ.
5: Στήστε μια ληστεία.
1: Αυτό πήγα να πω. Ας πάσουμε καμιά τράπεζα να πούμε με καμιά πέτρα.
5: Όχι μπορείτε. Να μπει με την κοπέλα. Να πάρει να την κλέψει και να τη σώσει.
4: Και
1: αν δεν τη σώσει.
5: Θα τη σώσει, ρε φίλε, θα το έχει τιμένο. Θα φωνάξει εμένα να κάνει το
1: λύση. Ο Γιάννη ο Κορδόνη παρουσίασε στην Ναταλία, σου λέει, το πιο δημοφιλέ reality στη Ρωσία. Που η φάση είναι κάνε μια παρανομία και ξεκινάνε τώρα. Σκάστο από του αστυνομικού. Κατάφερε να αποδράσει.
2: Είναι ένα παλιό, πολύ παλιό reality στη Ρωσία, το οποίο έχει διακοπεί βέβαια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω τώρα αν επανέρχεται.
1: Όχι, διακόπη γιατί βοηθούσε ο κόσμο του παράνομου, του παίκτε, να τις καπουλάρουν.
2: Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν σε βάζαν να κάνεις κάτι από ό,τι θυμάμαι. Σου δίνανε ένα αυτοκίνητο και 30 λεπτά χρόνο να προπορευτείς και δεν έπρεπε για τις επόμενες τάδε ώρες να σε πιάσουν.
1: Ακριβώς.
2: Πάρα πολύ επικίνδυνο, πάρα πολύ τραυματισμοί. Καταλαβαίνετε τι γινόταν στους δρόμους μιας πόλης που παίζανε αυτό.
1: Αυτό.
5: Δεν θα παίζατε σε αυτό το παιχνίδι.
4: Δεν χρειάζεται να το πάτε τόσο ακραία γενικά. Μπορείτε να πάτε σε ένα escape room.
2: Θανάση, έχεις παίξει σε αυτό το παιχνίδι.
5: Θα ήθελα πάρα πολύ να παίζω εγώ σε αυτό το παιχνίδι.
1: Σίγουρα. Νομίζω παίζεις ήδη.
5: Όχι, τι μου ωραία.
1: Σε κάποιες πόλεις της Ελλάδας παίζεις.
5: Έχει φτιαχτεί τώρα αυτό το προφίλ για μένα. Είναι πιο φλόρε.
2: Το προφίλ ακούω. Ναι.
4: Ρε το παιδί μπαίνει σπίτι Παρασκευή μεσημέρι και φεύγει τη Δευτέρα πρωί.
5: Ναι, τίποτα. Ρε,
2: σε πιανού
5: μόνο.
2: Το σπίτι μπαίνει και φεύγει.
1: Σωστά. Λοιπόν, άρα πρώτο ραντεβού σε escape.
4: Πρώτο ραντεβού κάτι που θα δημιουργήσει μια έκρηξη αδρεναλίνης. Να κάνετε κάτι περιπετειώδες.
5: Bungee jumping.
4: Bungee jumping, escape room, Luna Park.
2: Παιδιά, μπορεί να είναι
5: και... Να διαβάσετε τα μηνύματα ένα στο άλλο.
2: Μπορεί να είναι και κάτι που θα σου τύχει. Ας πούμε, φίλοι μου γνωστοί ζευγάρι, κάπως γνωριστήκανε την ώρα που εκείνη προσπαθούσε να μπει στο μπαλκόνι της που είχε κλειδωθεί απ' έξω και δεν ξέρω εγώ τι, εκείνος περνούσε, τη βοήθησε και λοιπά και πάρα πολύ τους έδεσε.
1: Μα δεν
2: αυτό.
1: Λέμε πώς γνωριστήκανε, εκτός θέματος είσαι τώρα.
4: Όχι, εντάξει, ότι...
1: Εμείς λέμε στο ραντεβού να κάνεις κάτι να την τσιτώσεις.
2: Ναι, και λέω στιγμές τέτοιες αδρεναλίνης ας πούμε που σε φέρνουν οπωσδήποτε πιο κοντά.
4: Οπότε να το έχετε υπόψη σας.
2: Δεν νομίζω ότι θα σε τσιτώσει, ας πούμε, να πας για bungee jumping.
1: Χρόνο μικρός.
4: Λίγο, λίγο θα σε τσιτώσει.
2: Κάνε κανένα ραντεβού εσύ να δεις πώς είναι, που το θες και με αδρεναλίνη.
1: Έλα.
4: Άλλο κόλπο.
1: Τσόγλανε.
4: Άλλο κόλπο.
1: Αχάριστε.
4: Θα λέτε όπως θα λέει το και ο όνομα.
1: Συνεχίζει.
4: Άκου
1: ναι,
4: και
1: sorry,
4: εσύ.
1: Sorry.
4: Θα λες το όνομα. Δηλαδή θα βγεις σε ένα ραντεβού και θα λες. Και για πες μας, Βασίλη. Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι. Εσένα σου αρέσει, δεν ξέρω, το παστό ψάρι. Αυτό βρήκα να ρωτήσω.
2: Καταρχάς θα σε πάρω για ανώμαλη αν με ρωτήσεις για το παστό στο πρώτο ραντεβού.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, να ενδιαφέρεσαι για τον άλλον, να του κάνεις ερωτήσεις.
2: Να χρησιμοποιείς το όνομα.
4: Λέει ότι οι άνθρωποι ακούνε το όνομά τους σαν μουσική και νιώθουν πάρα πολύ οικεία. Οπότε, όταν κάποιος σας ενδιαφέρει, να χρησιμοποιείτε αρκετά το όνομά του.
3: Ναι, αλλά άμα έχεις κάνει λαλακία, πάλι άμα μπουν το όνομά σου, χαίζεσαι.
4: Ναι, υποτίθεται ότι τώρα είσαι σε μια άλλη φάση προσέγγιση.
1: Μ' αρέσει που είπες λαλακία αντί για μαλακία για να πεις μετά χέζεσαι.
3: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Έχεις κάποιες λέξεις που είναι μπλε και κάποιες που είναι κόκκινες.
3: Στο μυαλό μου όλα μπλε είναι.
1: Προσπαθώ σκληρά. Πάση περιπτώσει τώρα, παιδιά, συγχωρήστε τη σημερινή εκπομπή. Μάλλον βασικά συγχωρεμένη είναι.
2: Πάντως μπορεί
1: το... Sorry, η αγάπη, η φίλη μου το πέλο μπέλο θέλει.
2: Γεια σας αγάπη.
1: Η φάση
2: αγάπη.
1: Λέει ότι δεν σου βγαίνει το δεύτερο ραντεβού και δίνεις και συμβουλές για το πρώτο.
3: Σωστό
1: και
3: αυτό.
2: Έχει δίκιο. Δεν ξέρω για ποιον λέει.
1: Για μένα λέει.
2: Νομίζω πάντως ότι. Άμα σου κάτσει ο άλλος, άμα δεν σου κάτσει μάλλον καλά, αυτό με το όνομα μπορεί να είναι πολύ creepy. Μου έχει συμβεί. Και άλλες φορές, ας πούμε, να λέω: Πω, πω, Κατερίνα, τι ωραία λέει το όνομά μου. Και άλλες να μην αντέχει καθόλου.
4: Ωραία, άμα δεν σου κάτσει καλά, ό,τι και να κάνει ο άλλος.
1: Έτσι, μπράβο.
4: Λίγο creepy.
1: Έτσι,
4: μπράβο. Λοιπόν, και θα πω κι άλλο ένα κόλπο. Το φαινόμενο Snackman. Σας βγάζω τώρα από το ερωτικό, σας πάω γενικά σε κοινωνικές καταστάσεις. Εάν υπάρχουν δύο άτομα τα οποία είναι σε σύγκρουση, τσακώνονται ή οτιδήποτε άλλο. Εάν έρθει ένα τρίτο άτομο το οποίο θα τρώει, λέει ότι ρίχνει την ένταση.
1: Έλα, τέλειο.
4: Δηλαδή, αν είμαστε εδώ σε ένα. Εδώ, όπως είμαστε στο στούντιο και ξεκινάνε δύο να τσακώνονται.
1: Την ώρα που τσακώνομαι εγώ με τον Αντρέα, δηλαδή.
3: Κάποιο μικρούσκο, να τρώει.
1: Να ξεκινήσει, ξέρω εγώ,
4: κάποιος
1: η πρέπει... Νικολαίδου να τρώει.
4: Μπράβο, κάποιο πρέπει να κάνει
3: Ζάριφ,
4: τον
3: Ζάριφ
1: ή ο Άρης.
3: Και να σου δίνει το πατατάκι όσο τσακώνεσαι.
1: Όχι, να μην δίνει. Να δίνει.
4: Όχι, να μην δίνει. Αλλά να κάθεται αυτό και να τρώει. Γιατί σου λέει ότι αυτό ηρεμεί λίγο την κατάσταση. Ναι. Δεν παιδιά, σε αφήνει να ανεβάσει τόσο πολύ ένταση.
1: Δεν το ήξερα. Μου κάνει πάρα πολύ λογικό. Μπράβο, Κατερίνα.
2: Το είδαμε πρόσφατα εκεί που επιτέθηκαν στον Τραμπ και πυροβολούσαν κλπ. Ο κύριο που συνέχιζε να τρώει το έκανε για να ρίξει την ένταση. Ήταν ο Snackman που είχε μείνει. Πίσω.
1: I'm a snack man.
4: Ναι, της ασφάλειας
2: βάλτο.
4: Δηλαδή.
2: Ναι.
3: Βάλτο.
2: Σου λέει ηρεμήστε.
1: Ωραία, πάμε στο Σκάτμαν λοιπόν το οποίο κόλλησε με την Κατερίνα. Έλα, θα πάμε μετά στην. Σου είπα ένα τραγούδι θα βάλουμε, ρε παιδί μου.
3: Μην το κάνουμε τριπλέτα.
1: Δεν χωράει, δεν χωράει. Μετά.
3: Μετά να το κάνουμε τριπλέτα.
1: Τρίτη ώρα τη εκπομπή.
2: Άλλο έχει, Κάθριν.
4: Έχω άλλο ένα, μπορώ να πω γρήγορα. Ότι άμα θέλετε να θυμάστε πληροφορίες, ο καλύτερος τρόπος είναι με το που μαθαίνετε αυτό που θέλετε να θυμάστε, να το λέτε κάπου. Και αν γίνεται με όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.
1: Και αν είναι μυστικό.
4: Θα το πει κάπου. Πες το κάπου έμπιστα, δεν ξέρω.
3: Ποιο σημαίνει το βαθυλάρικι είμαι.
1: Όπως έλεγε. Όπως...
4: το που κολλάει.
3: Κολλάει, το βαθυλάρικι λέγανε το. Το Φλιντ.
1: Αυτό που κάρφωσε ουσιαστικά το Watergate. Το σκάνδαλο Watergate στις ΗΠΑ.
3: Πώς το λέγανε, Φλιντ.
1: Okay.
2: Τι σκέφτηκες, Κατερίνα.
4: Δεν ξέρω.
3: Εσύ τι σκέφτηκες, Κατερίνα.
1: Βαθυλάρικι είναι και η πρώτη ερωτική ταινία.
4: Αυτό
1: με την Liv Las που λέγεται.
3: Κόλλησα τώρα. Είναι και ωραία ταινία κιόλας.
1: Είναι και ωραία ταινία, ναι. Η ταινία που λέει πώς γυρίστηκε αυτό και τι απέγινε.
4: Δηλαδή, εγώ τώρα, αν θέλω να θυμάμαι αυτές τις πληροφορίες, μετά που έχουμε break, θα έρθω σε εσένα, Βασίλη, και θα σου λέω ότι το Βαθύλα Ρίγκη είναι η πρώτη ερωτική ταινία με τους τάδε και τάδε.
2: Και θα σε περιμένω.
4: Ναι.
2: Έλα.
1: Παιδιά, όλοι πρέπει να καταφεύγουμε αργά ή γρήγορα στον Snackman. I'm a

0: 104,6 My Radio.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 5η, 14 Μαΐου και είμαστε 8 λεπτά πριν τις 8. Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης η απολογία του 30χρονου που κατηγορείται για την παράσυρση της 28χρονης συζύγου του στο Ηράκλειο Κρήτης, με τις δικαστικές αρχές να τον κρίνουν προσωρινά κρατούμενο. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Μέχρι τις 15 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass. Το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision κέρδισε ο Ακύλας με το φέρτο. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 10 η ώρα. Αστρολογικά, θετική ημέρα για επαφές και διαπραγματεύσεις, κυρίως για Ταύρους, Παρθένους και Εγώκερους.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Στην Αττική αναμένονται λίγες αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
4: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEM επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.

0: την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.

0: Gossip και Lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελέγχω.
0: Αυτή είναι η Εβάνα Ζουμπούρογλου. Λες και δεν μας είχαν βρει αρκετές συμφορές, μάπες μου αγαπημένοι. Να σας πω πριν τη χαιρετήσω και την αποχαιρετήσω ταυτόχρονα, ότι...
2: Καλημέρα.
3: Γεια σας, Εβάνα.
4: Ωραία φωνούλα.
0: Μια μοναδική διαδραστική εμπειρία σας περιμένει για να σας... Όχι, η Εβάνα. Για να σας συζητήσει το μέλλον της πόλης μας, το Διελλήνικον, ένας τόπος ανοιχτός για όλους, σας προσκαλεί στον κήπο του Golden Hall για να επισκεφτείτε το Διελλήνικον Discovery Zone. Φορώντας virtual reality γυαλιά, είναι μια πάρα πολύ ωραία, παιδιά, πλάκα-πλάκα δραστηριότητα που μπορείτε να την κάνετε τώρα το Σαββατοκύριακο που έχει ανοίξει και ο καιρός. Φοράτε virtual reality γυαλιά, ταξιδεύετε με drone, παρακαλώ, πάνω από το νέο προορισμό της Αθήνας, κάνετε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο, ενώ θα περιηγηθείτε και στο Διελλήνικον Park ανεβαίνοντας πάνω σε Segway. Για όλο το Μάιο το Διελλήνικον ζωντανεύει στον κήπο του Golden Hall. Ξέρω θα το μετανιώσω τώρα, αλλά Εβάνα, καλημέρα.
3: Εβάνα.
2: Καθυστερήσαμε σήμερα.
0: Βάλε μας και χέρι. Ναι.
3: Είπαμε να τα αποφύγουμε γι' αυτό.
0: Κόφτηνε! Σιγά σιγά είπαμε να το, ναι, να το σπάσουμε.
2: Αλλά εδώ είμαι, μην αγχώνεστε.
0: Καλά, ναι.
4: Και αυτό το καλοκαίρι.
2: Κόσμε μου.
0: Αγχωνόμαστε που είσαι εδώ. Τέλος πάντων.
2: Στον κόσμο μιλάω.
0: Στον κόσμο σου είσαι. Ελάτε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 μάπες. Εσάς δεν έχουμε ακούσει σήμερα, γιατί στέλνετε όλοι για τους διαγωνισμούς. Άιντε κι εσείς. Έλα, πάμε, Βάνα.
2: Λοιπόν, ξεκινάω με τα θέματα μου. Μετά από 30 χρόνια, βγήκε δελτίο τύπου εχθές ότι ολοκληρώνει τη συνεργασία του κ. Λιαρέλης με τον Αντένα.
0: Φοβερό αυτό.
4: Πάει και εγώ.
0: Ιστορική στιγμή.
2: Τέλος εποχής, παιδιά.
0: Τέλος εποχής.
2: 30 χρόνια μετά, μάλιστα έχει και γράφει και ο ίδιος δύο λόγια στο τέλος του δελτίου τύπου. Είναι ένα μακροσκελές κείμενο, θα λέγαμε, όπως σχολιάσαμε και για τον Sky και τη Σία Κοσιόνη. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και τώρα και είναι και λογικό με τον Στρατή Λιαρέλης.
3: Ο οποίος είχε κάποια θέση ευθύνης που αφορούσε την ενημέρωση στον όμιλο.
4: Όλο τον όμιλο.
3: Μάλιστα.
2: Ναι, του εντεταλμένου συμβούλου.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, συνδέθηκε αρκετά τώρα αυτή η είδηση, αυτό το δελτίο τύπου με την επικαιρότητα, με τον Βασίλη Παπαδρόσο, με τη μετακίνηση του δηλαδή από τον Sky και τις φήμες που τον θέλουν να πηγαίνει στο... με την αποχώρηση του από τον Sky και τις φήμες που τον θέλουν να πηγαίνει στον Αντένα και με τη Σία Κοσιόνη και γενικότερα ότι ανακατεύεται αρκετά η τράπουλα. Όπως φαίνεται από τις έτσι συζητήσεις, πληροφορίες που υπάρχουν από χθες, ο Στρατής Λιαρέλης αποχωρεί γιατί θέλει να ξεκουραστεί, γιατί θέλει να συνταξιοδοτηθεί.
3: Α, οκ.
4: Όχι ότι θα τον δούμε στην ΕΡΤ, δηλαδή, τίποτα, κάτι τέτοιο.
0: Όχι.
2: Δεν φαίνεται, λέω. Δεν είναι και σίγουρο ότι δεν.
0: Όχι, παιδιά, σίγουρο είναι, σας το λέω εγώ από ιστορική πληροφόρηση, ότι ο άνθρωπος συνταξιοδοτείται και θέλει να ηρεμήσει.
3: Νομίζω έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί σκεφτόμουν τώρα ότι αυτές οι θέσεις μία φορά σε έναν όμιλο μπορείς να τις πάρεις. Δεν είναι δηλαδή ότι λες και τώρα φεύγω να πάω να κάνω αλλού τον εντεταλμένο.
4: Πάντως σκάσαν όλα κάπως αρμονικά.
2: Γι' αυτό και μας έκαναν όλους λίγο να κινητοποιηθούμε, να δούμε τι γίνεται. Γιατί όλοι σκεφτήκαμε, α, η έλευση Βασίλη Παπαδρόσου οδήγησε σε αυτή την αποχώρηση. Όμως, εδώ που τα λέμε, τώρα είναι και μία σχέση οικογενειακή, θα λέγαμε, αυτή του Στρατή Λιαρέλη με τον Αντένα και με τον...
0: Θα τολμήσω, χωρίς καμία πρόθεση λαϊκισμού ή κυτρινισμού, να πω ότι πιο πολύ μπορεί να τον έχει επηρεάσει ο χαμός του Γιώργου Παπαδάκη, με την έννοια ότι και έχασε ένα φίλο που δουλεύανε μαζί, να στο πω και έτσι, αλλά και του νιώθει, ρε παιδί μου,
3: τέλος εποχής
0: πάω να ηρεμήσω και εγώ να ξεκουραστώ, ας αναλάβουν οι άλλοι. Λίγο έχασε και την...
4: Την όρεξή του.
0: Σου λέει πάμε να αφιερώσω και λίγο χρόνο στον εαυτό μου.
3: Σημαντικό να μπορείς να το αναγνωρίζεις αυτό το timing. Πολύ.
2: Και σας πάω.
3: Ναι.
2: Στον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τη Ρία Ελληνίδου.
3: Τι κάνετε, μας έχεις τον αφρό.
2: Γιατί, παιδιά, ξέρετε ότι εγώ εδώ σας ενημερώνω για αυτά.
0: Σας ευχαριστούμε.
2: Ναι. Ρε παιδιά, χρόνια πολλά, αστέρι μου, λέει η Ρία Ελληνίδου, με κοινή φωτογραφία που πλέον επιτέλους φαίνονται και οι δύο και τα πρόσωπα και όχι μόνο χέρια και φίδια.
0: Μπράβο.
3: Κούτσι.
2: Για τα γενέθλιά του ανέβασε αυτό το story.
0: Ναι. Κάτσε να τελειώσει, να μας πει τι έγινε.
4: Πάνω σε αυτό θέλω να τη ρωτήσω κάτι. Δεν έγινε, σε ένα γάμο δεν έγιναν όλα αυτά.
2: Όχι, εσύ λες τώρα που έκανε σχόλιο ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στη φωτογραφία της Ρία Ελληνίδου που ήταν σε γάμο.
0: Ελληνίδου, όχι.
2: Ελληνίδου.
3: Άμα ήταν
2: έβαλα
3: Κύπρια...
2: σίγμα στο τέλος. Καλά, προφανώς και έγινε κατά λάθος αυτό.
0: Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Σε αυτήν την εκπομπή.
2: Να ξέρετε.
0: Όλα τα ελληνικά σας τα έχετε.
3: Σαν Θεοφάνους, μωρέ.
2: Χρόνια πολλά, Αστέρι μου. Γεννηθήκαμε με μία μέρα διαφορά.
0: Σαν Θεοφάνους, λέει ρε.
4: Μ' αρέσει που τα ακούει με καθυστέρηση.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε, πάμε.
2: Ναι, ρε παιδιά, μα αποσυντονίζετε.
4: Συγγνώμη, Βάνα μου. Πες, για πες, τελείωσε εδώ.
2: Έλα! Γεννηθήκαμε με μία μέρα διαφορά και ας υπάρχει απόσταση 10 χρόνια. 10 ετών τέλος πάντων.
0: Θες να. Λοιπόν, έχουμε κάνει break. Δεν θυμάμαι.
2: Ναι. Έκανε που έκανε. Έλα, ρε παιδιά,
0: που
2: τώρα.
0: Είπε η Κατερίνα την προχθεσινή είδηση. Ναι, ωραία, λοιπόν, ναι. Έλεγα μήπως πηγαίναμε τώρα σε break και να πάρεις και μια ανάσα.
3: Εσύ νόμιζες, Κατερίνα, ότι επειδή κάθεσαι εκεί κολλημένη στον τοίχο, δεν θα σε έβλεπε.
0: Ναι, μας είπε, παιδιά, σήμερα η Κατερίνα, ο σημερινά νέα τώρα φρέσκα, ότι πέρασε ο Ακύλας τον τελικό.
4: Επίσης φύγανε και η Γερμανία από την Αθήνα.
0: Στο επόμενο δελτίο, στο επόμενο δελτίο, οι εντυπωσιακότερες εμφανίσεις στο Τυρκουάς Χαλί. Την Κυριακή.
5: Να σας πω κάτι, δεν έχω συντακτική ομάδα και δεν με βοηθάτε να μαζεύω τις ειδήσεις.
0: Σε βοηθάμε πάρα πολύ, επιτρέποντάς σου την ώρα του αέρα να κάνεις τις ειδήσεις σου. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερη βοήθεια.
5: Ωστόσο, ο τελικός είναι το Σάββατο, οπότε αυτό είναι ένα νέο. Αφού δεν έχει ολοκληρωθεί ο τελικός, υπενθυμίζω ότι το Σάββατο είναι ο τελικός.
2: Τώρα αφήστε, παιδιά, τραυματίστηκε ο Ακύλας. Τα είπατε, τα σχολιάσατε.
4: Ναι, ξέχασα να σου το πω.
0: Τι έπαθε?
4: Έπαθε θλάσσα, σου δείξω
5: και ένα τράβηγμα στη μέση.
0: Μάτι,
4: μου στείλανε και από την Αυστρία πώς το έπαθε. Κάτσε να σου δείξω τώρα. Εμείς τώρα θα καθόμαστε.
0: Όχι, όχι. Έλα, έλα. πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι. Έλα, ωραία, λοιπόν.
3: Για πες, Εβάνα, τώρα για το ζευγάρι. Να τολμήσω να πω ζευγάρι.
0: Πάμε.
2: Να τολμήσεις να πεις, εντάξει, πλέον είναι γνωστό, αφού είπαμε ότι με αυτό που λέει και ο Θανάσης, ότι προχθές υπήρχαν αυτά τα σχόλια στο γάμο που έλεγε άντε και με, στα δικά μας με λίγα λόγια. Και τώρα λοιπόν ανέβασε επιτέλους φωτογραφία αγκαλιά που να φαίνονται μαζί, ότι είναι ζευγάρι και του ευχήθηκε.
0: Ωραία, να είναι καλά. Μην ακούσω όμως σε καμία συνέντευξη. Δεν θέλω να μιλάω, μπορούμε. Δεν θέλω να μιλάω, μπορούμε. Έτσι, αλλά ότι δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο πέρα τη δουλειά μου και δεν υπάρχει προσωπική ζωή κτλ. Δεν θέλω να ακούσω. Το να μην θέλω να μιλήσω για αυτά, δικαίωμά τους. Και μάλιστα ad hoc. Κάθε ξεχωριστή στιγμή. Δεν σημαίνει ότι επειδή μιλήσαν στο Βασίλη σε μια συνέντευξη πρέπει να μιλήσουν και σε μένα. Μπορεί εμένα, δεν θέλουν να μου πούνε. Αλλά ότι να αποφασίσουν. Το λένε ή δεν το λένε. Αυτό μόνο.
2: Να υπάρχει παραδοχή, παιδί μου.
0: Αυτό.
3: Δεν ξέρεις τι, Βρεβάνα, δεν είναι καν ζήτημα παραδοχής. Αλλά άμα σκάσεις τώρα με μια κάμερα, ας πούμε, στην κυρία Ελληνίδη και σου λέει ποια φωτογραφία, δεν ξέρω. Ναι. Εγώ δεν είδα.
2: Δεν ήμουν εγώ.
3: Δεν έγραψα. Ναι. Ποιος μου λέτε, τι.
0: Και το χειρότερο είναι όταν μπαίνει επιχείρημα εκεί που ζορίζονται και λένε ρε παιδί μου τώρα. Μα σας παρακαλώ, δεν ξέρω. Υπάρχει και παιδί. Εκεί τώρα είναι χυδαίο να βάζεις μέσα το παιδί σε αυτά.
3: Και δεν έχεις και λόγο, ρε παιδί μου, τώρα. Σιγά μια σχέση είναι. Άμα τα έχετε, μπράβο.
4: Λοιπόν, κάπου εδώ κολλάει μια πολύ ωραία ιστορία να σας πω. Όταν έκανα το δημοσιογράφο αυτών των θεμάτων, με έχουν στείλει σε ένα θέμα μια τραγουδίστρια που εντάξει, θα γινόταν μεγάλο όνομα. Κάτι είχε πέσει τότε με μια σχέση να τη ρωτήσουμε. Τέλος πάω και δεν είχε έρθει άλλος από άλλο κανάλι δημοσιογράφος ή θα ερχόταν πιο μετά, είχα πάει πιο νωρίς και μου κάθεται και λέω ωραία. Και πάω, λέω καλησπέρα, λέω να σας, ναι, μου λέει ναι βεβαίως, τη ρωτάω και μου κάνει αυτό ακριβώς που λέει ο Βασίλης. Α, όχι, δεν θα πω με αυτό και λέω εντάξει Γιώργο κλείσω. Και η Γιώργο λέω να είστε καλά και μου κάνει πού πας, λέω αφού δεν θες να
0: νομίσω. Εγώ γι' αυτό ήρθα.
4: Την έκλεισα την κάμερα, μου κάνει... Α, δεν το κατάλαβες καλά, έτσι το είπα για να με πιέσεις.
0: Άντε ρε.
3: Παιδιά.
5: Τελικά τα είπε.
3: Ναι.
4: Όχι, έφυγα. Την έγραψα.
0: Ωραίος, δηλαδή γύρισες με κενή κασέτα.
4: Δεν ενδιαφέρε. Πήρα τη αξίδα και λέω δεν μιλάει. Πήγα για κάποιο.
3: Εγώ είχα η Βάνα, έχω πάει αντίστοιχα κάποια στιγμή. Μία με στείλανε, δεν χρειάστηκε δεύτερη. Μου λένε, θα πας να κάνεις συνέντευξη το Θανάση Πασά που έχει μόλις χωρίσει από την κατηγορία. Εγώ ξέρεις κατευθείαν ποιος είναι αυτός. Γιατί με είχαν στείλει όντως σε κάποιον που δεν ήξερα. Θα πάει να κάνει συνέντευξη το Θανάση Πασά, του πάρει μια δήλωση που έχει μόλις χωρίσει με την Κατερίνα Μπούκα. Ωραία, ωραία. Εγώ να σκέφτομαι όλο το χρόνο πώς θα το ρωτήσω αυτό. Πώς θα το πω. Τι εκείνο, τι αυτό. Και να περνάει η ώρα εγώ και να λέω, κύριε Πασά, πώς είστε στα επαγγελματικά σας. Πώς είστε με τη μάρα σας, πώς είστε με τον πατέρα σας. Κάποια στιγμή τα παίρνει με αυτό και λέει, για το χωρισμό δεν θα πούμε.
4: Να λέμε αλήθεια και οι άνθρωποι που μας
2: ακούνε. Εντάξει, παιδιά, αυτό τώρα είναι μια πραγματικότητα έτσι. Και μετά με τρελαίνει που πάει ο κόσμος στα σχολεία και γράφει. Μα δεν τράπηκε να ρωτήσει κάτι τέτοιο. Μα υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν όντως να τους ρωτήσεις. Και το, συγνώμη, με αυτό που λέτε
0: στο, στο ίδιο άλλο θέμα, στο ίδιο πλαίσιο. Είναι φίλοι μου, δεν θέλω το να κάνω disclaimer. Και μην τα μπλέξετε τώρα, να ζήσει το παιδάκι της κτλ. Αλλά πήγε η Κατερίνα και έβγαλε παπαρατσική φωτογραφία με το μωρό που το βγάζει βόλτα. Και έχει Dior.
4: Σκάσε το είδα μόνο.
5: Τι πήρα.
2: Dior, είναι η τσάντα
0: και πήρε τσάντα Dior ίδια με το Dior το καρότσι.
3: Λυσάξτε ρουφιάνες, το χειροκροτώ. Μπράβο, μπράβο. Ζηλεύω, το θέλω.
4: Λυσάξτε, λυσάξτε.
3: Ναι, θα πάω να κάνω μωρό μόνο και μόνο για την Dior την πιπίλα.
0: Κάτσε, μήπως, κάτσε γιατί η τεχνολογία, η τεχνολογία προχωράει και μπορεί να, όταν θα κάνεις εσύ μωρό να είναι Dior μωρό.
3: Ναι, Dior μωρό θέλω.
4: Σωστό, να το παρακύρεις με τα τουάκια.
3: Ένα μικρό μαύρο Μπαλενσιάγκα με έντονα ποδαράκια από κάτω σαν ύπατο.
0: Έλα, Εβάνα, έλα. Εσύ, εσύ έχεις Dior μωρό, μωρή.
2: Όχι. Έχω μια τσάντα αλλαγής τώρα. Ούτε θυμάμαι τη μάρκα.
0: Το ημόι.
2: Κάπως έτσι.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Εβάνα,
4: συγγνώμη, του έδωσες... Του έδωσε τη ζωή στα χέρια, ένα καλύτερο αύριο και αυτό δεν σου πήρε τίποτα.
0: Γιατί με το ρίχνουμε στον άνθρωπο.
4: Είναι λίγο έτσι ότι... κάνουν.
0: Έλα, έλα.
2: Όταν γεννά η γυναίκα.
0: Συγγνώμη, τον Dior, περίμενε. Τον Dior το καρότσι το πήρε, πιστεύει ο Μπαρκούτ.
4: Εγώ άλλο θα να πω.
3: Η καινούριο καρότσι
4: το πήρε. Εγώ άλλο θα να πω. Όταν γεννά η γυναίκα, τη παίρνει κάτι.
0: Πολύ καλά. Έλα, ο Θανάσης τώρα μέχρι να παραδεχτεί ότι δεν είναι εκτός θέματος, θα πάμε μέχρι το βράδυ. Έλα, πάμε, έλα. Εντάξει,
2: εγώ σκέφτομαι ότι αυτή η τσάντα, μόνο αυτό λέω και συνεχίζω το επόμενο θέμα, είναι τσάντα αλλαγή. Δηλαδή βάζεις μέσα πάνες, κρέμες.
3: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Για φανταστείτε λίγο κατά λάθος να λερωθεί αυτή η τσάντα, καταλαβαίνετε.
0: Εγώ θέλω, απλώς να είμαστε σίγουροι ότι αυτό, για να μην έχω πει και ανακρίβεια.
3: Ότι δεν είναι μούφα η τσάντα, αποκλείεται στην καινούργια.
0: Όχι, δεν είναι μούφα. Βασίλη, είναι Dior το καρότσι, Dior και η τσάντα. Για να μην λέω
2: το καρότσι, δεν νομίζω ότι είναι Dior. Γιατί...
3: Η τσάντα που βλέπω.
2: Η
3: τσάντα που βλέπω.
0: Ο ειδικός.
3: Η τσάντα που βλέπω κρεμασμένη στο καρότσι είναι αυτό το pattern της Dior από ό,τι το βλέπω από μακριά. Και το καρότσι κάτι θα είναι. Δεν ξέρω αν βγάζουν οι κοιμώδες καρότσια, να πω την αλήθεια.
0: Άρα, το
5: μπορεί να βγάζουν επένδυση όμως.
4: Περιμένετε λίγο, παιδιά. Μήπως είναι αυτό θα σα έλεγα. Μήπως είναι ένα κουβερτάκι.
3: Βγάζουν οι Ferrari, α πούμε, αυτά ξέρετε. Ferrari οι Porsche βγάζουν όλες αυτές οι εταιρείες που είναι πιο πολύ μηχανικής. Μήπως είναι το κάλυμα.
0: Τέλος πάντων, να μην είμαστε τώρα και εμείς. Α, το μήπως είναι η λαβή, για να δω.
3: Να σας πω και
2: όχι,
3: κάτι.
2: Όχι, ρε παιδιά, μόνο η τσάντα είναι. Μα λέω και εγώ, υπάρχει τέτοιο Dior καρότσι.
0: Έλα, πέσαμε.
3: Πολύ καλά, κάνει.
4: Παιδιά, κάνετε πολύ λάθος. Υπάρχει, το έψαξε τώρα. Baby care καρότσι Dior. Και σας λέω, άμα θέλετε, σας λέω και τις τιμές. Και Louis Vuitton υπάρχει.
0: Όχι, παιδιά, η λαβή είναι Dior και Dior και τσάντα.
4: Ναι, Dior είναι, παιδιά. Elodie Mondo, εγώ δεν ξέρω τη μάρκα.
3: Πολύ ωραία, παιδιά. Όποιος είναι, σαν την καινούριο ή σαν τον οποιονδήποτε, που τα έχει καταφέρει, που τα έχει πετύχει, που τα έχει βγάλει και είναι δικά του, να παίρνει και Dior και να παίρνει και ό,τι θέλει. Αλίμονο σε αυτούς που τους βλέπουμε καθημερινά να κυκλοφορούν στη showbiz για άλλους λόγους και δεν τολμάνε να τα δείξουν γιατί ξέρουν ότι ξέρουμε ότι δεν είναι δικά τους τα λεφτά.
0: Ναι, αλλά τι συμφορά τώρα ότι είναι εκτός προγράμματος Open το Just του αυτό το Σάββατο λόγω.
3: Αυτό θα βγει Παρασκευή, τι σε νοιάζει.
0: Τέλος πάντων.
3: Θα τα απολαύεις λίγο νωρίτερα.
0: Έλα.
2: Είναι η Κοκλοβίζιον.
0: Έλα, έλα. Έλα, Κοκλοβίζιον.
2: Λοιπόν, και σας πάω τώρα στην φωτογραφία των γενεθλίων του Πάνου Κατσαρίδη. Έλα, είχε γενέθλια προχθές ο Πάνος Κατσαρίδης.
0: Χρόνια πολλά, ναι. Πανούλη, χρόνια πολλά, φλάρα.
4: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Τελευταία είστε πολύ
2: ωραία, φτάνει τώρα τα αμελιά. Να σας πάω στο ρεπορτάζ. Προχθές λοιπόν.
0: Φίλοι δεν, φίλοι δεν είμαστε. Με υποστηρίζει όντως, αλλά εμένα δεν εξαρτώνται οι φιλίες μου από το αν με υποστηρίζει κάποιος τον
2: άλλον. Δεν είπα εγώ για
0: φίλους. Όχι, εγώ Θανάση μιλάμε το Θανάση. Το αντίθετο μάλλον. Δηλαδή περισσότερο τους φίλους μου που κριτικάρω και τσαντίζονται. Αλλά η αλήθεια είναι να σου πω, επειδή το είπες, γι' αυτό έχω ξεκινήσει την κουβέντα, για να την πω προφανώς. Ότι ήταν, μιλούσε με τον Λάμπρο τις προάλλες. Και έτσι για το τρολάρισμα, ρε παιδί μου, του λέω πες του χαιρετισμούς. Και κάνει ο Λάμπρος και καλά κίνηση να μου τον δώσει. Και λέω και δεν είμαστε ακόμη σε αυτή τη φάση να μιλήσουμε. Αλλά χαιρετισμούς, οκ.
2: Είσαστε ένα βήμα πριν όμως.
4: Κομπλέ.
0: Εντάξει, δεν θα το επιδιώξω ούτε εκείνος νομίζω. Αν τύχει, ναι. Εντάξει, θα τον χέσω όμως. Δηλαδή, αν είναι έτοιμος να τον βρίσω, ναι. Και αυτός μου λογικά. Αλλά επειδή εκείνος το ξεκίνησε και το ξέρει καλά, ότι αυτός με έβρισε πρώτος και με είπε κακό παιδί, επειδή τότε έκανε παρέα με τον Λιάγκα. Γιατί τότε δεν τον ήξερα καν τον άνθρωπο. Μια φορά είχαμε συναντηθεί. Θα χρειαστεί να τα ακούσει. Λογικά και αυτός θα έχει να μου προσάψει μετά. Έλα. Λοιπόν, με λίγα λόγια, εγώ δεν είμαι η παπίλα να πάω καλεσμένο στο Λιάγκα. Θα χεστώ με τον Κατσαρίδη και μετά, αν είναι, θα πάω καλεσμένο στον Κατσαρίδη.
2: Καλά, εντωμεταξύ, τώρα που το λες, η παπίλα με τον Κατσαρίδη, δεν είναι ότι τα βρήκαν κιόλας. Γεια σου, Πάνος, χάρηκα Ελίνα. Ό, και έδωσαν έγινε... μια χειραψία.
0: Εντάξει, ό,τι έγινε όμως έγινε στον αέρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, πάμε.
2: Λοιπόν, Προχθές λοιπόν ανέβηκε μια φωτογραφία, ανέβασε ο Πάνος Κατσαντής μια φωτογραφία από τα γενέθλιά του στο σπίτι του, όπου ήταν ο Γιώργος Λιάγας με τη Μαρία Ντονά, η Νατάσα Θεοδωρίδου με τον νέο της σύντροφο, ήταν εκεί και ο Κώστας Τσουρός, λοιπόν, και η Δέσποινα Καμπούρη και άλλοι άνθρωποι. Αλλά σας λέω τώρα τους γνωστούς μας, εντάξει.
0: Να ένα πάρτι που δεν θα ήθελα να πάω ποτέ.
4: Δεν Παναγία.
0: Ούτε με λεφτά δεν πήγαινα σε αυτό το πάρτι. Θα μου πει σε καλέσανε, όχι.
4: Πάλι
0: εντάξει.
2: Εν τω μεταξύ, δεν πρόλαβα να σας τα πω αυτά εχθές, αλλά καλύτερα γιατί υπάρχει μια συνέχεια που θα σας τα πω λοιπόν όλα μαζί.
0: Ναι.
2: Και εχθές η Φωτεινή Πετρογιάννη, βλέποντας τη φωτογραφία, τη σκεφτόμαστε όλοι.
0: Τι?
2: Όπα, ο Γιώργος Λιάγκας με τον Κώστα Τσουρό στο ίδιο πάρτι. Γιατί σας θυμίζω όλα αυτά που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, τις μπηχτές ο ένας τον άλλον, την ένταση που υπήρχε στον αέρα.
0: Δεν έγινε τίποτα φοβερό. Περισσότερο. Συγγνώμη, λόγω Λεμπιδάκη είχε γίνει τότε που είχε πάει ο Λεμπιδάκης και είχε. Ναι, αυτό δεν είναι δηλαδή ότι έγιναν και τρομερές. Εντάξει, ο Γιώργος κλασικά ρίχνει τα βέλη του και μετά λέει δεν τα παγώ, τα αποκατσαρίζει ή ξέρω εγώ είπα. Λέει και ένα καλό και λέει εγώ είπα το καλό. Και το ρίχνει το καλό. Τώρα, ας πούμε, σήμερα έχει τη Μαλέσκου καλεσμένη. Για να δούμε τι θα κάνει στο φίλο του τον Λάμπρο Κωνσταντάρα τον πρώην.
2: Λοιπόν, και χθες λοιπόν η Φωτεινή Πετρογιάννη έκανε παράπονα στον αέρα της εκπομπής, τον Πάνο Κατσαρίδη, γιατί λέει δεν μας κάλεσε σε εμάς και είχες γενέθλια και κάλεσε μόνο τη Δέσποινα και τον Γιώργο. Και εμένα λέει τη Γιώτα και τον Τάσο, λέει μας ξέχασες και έκανε έτσι ένα τύπου παράπονο, ρε παιδί μου. Και είπε ο Κατσαρίδης, εγώ λέει ένα μικρό σπιτάκι έχω, έκανα μια μικρή βραδιά Eurovision. Θα έβαζα, λέει, σε αυτή τη βραδιά τίτλο, δύο έρωτες και μία ανακοχή. Και αρχίζουν τώρα και το τσιγκλάνε το θέμα, καταλαβαίνετε. Και δώσ' του να παίζει η φωτογραφία δίπλα, και δώσ' του από κάτω το σούπερ, το πάρτι του Πάνου Κατσαρίδη και οι γνωστοί καλεσμένοι.
3: Δεν είχαν θέματα χθες του Λιάγκα.
0: Όχι, γενικά δεν έχουν θέματα.
2: Όχι, γενικά δεν υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, δεν βλέπεις και εγώ τι φέρνω.
3: Και φώναζε Χρύσα, φορτώστε voice over γενέθλια του Κατσαρίδη.
2: Φορτώστε voice over, δεν γράφετε. Λοιπόν, και λέει ο Λιάγκας, απαντάει ο Λιάγκας τώρα στο δύο έρωτες και μία ανακοχή. Δύο έρωτες καταλαβαίνουμε ποιους εννοεί. Και την ανακοχή λέει τον Λιάγκα.
0: Όχι, εγώ δεν καταλαβαίνω,
2: τσουρό.
0: Γιατί έτσι όπως μου τους είπες, διακρίνω διάφορους έρωτες μέσα εκεί.
4: Η ανακοχή είναι με τσουρό. Ο έρωτας
2: λοιπόν,
4: είναι.
2: Η έρωτες είναι η Μαρία Ντονά και η Νατάσα Θεοδωρίδου με τον σύντροφό τη.
3: Εγώ θέλω να φαντάζομαι ό,τι θέλω εγώ να φαντάζομαι και να σκέφτομαι.
4: Και εγώ αυτό δεν θέλω να
2: πω. Φανταστείτε και ό,τι θέλετε εσείς.
4: Εγώ πιστεύω Κατσαρίδη Λιάγκα, Κατσαρίνη Τσουρός.
3: Ο Κατσαρίνης ποιος είναι?
4: Κατσαρίνη.
0: Θανάση Άστορ, Θανάση. Δεν ξέρεις τα ονόματα, ρε μάλλον.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, είναι λάθος.
3: Δεν είναι αποκόλακα.
4: Ο άνθρωπος πώς λέγεται?
0: Να ήταν ένα.
4: Πώς λέγεται ο άνθρωπος?
0: Κατσαρίδης.
4: Κατσαρίδης είπα.
0: Κατσαρίνης είπε.
2: Κατσαρίνης είπε.
4: Την πρώτη φορά μετά τον είπα Κατσαρίδη.
0: Δεν το πιάνεις. Δεν το πιάνεις, ρε μάλλον.
4: Εντάξει, καταλάβαμε όλοι.
0: Έλα, Βάνα. Να είναι καλά οι άνθρωποι.
2: Και λέει ο Λιάγκας, ναι, ναι. Εγώ, σοβάρεψε και ο Λιάγκας, αγρίεψε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: σιγά,
2: εγώ λέει, δεν κάνω ανακοχή γιατί δεν έχω πόλεμο με κανέναν. Τα μπερδεύει ο Κατσαρίδης, με μπερδεύει με άλλους φίλους του. Και λέει και ο Κατσαρίδης, έτσι λίγο πιο ζουζουνιαστά θα λέγαμε. Χιουμοριστικό ήταν αυτό που είπε. Και λέει ο Λιάγκας, δεν δέχομαι χιούμορ, λέει, με μένα. Για να κάνεις ανακοχή πρέπει να έχεις πόλεμο. Να κοιτάξουν άλλοι που κάνουν πόλεμο με εμένα. Εγώ δεν κάνω με κανένα.
0: Έλα, Γιώργο, εντάξει, κούρασες. Έλα, πάμε
3: πάρα παρακαλώ. Πολύ, πάρα
0: έλα, έλα,
3: πολύ.
0: Πάμε. Εβάνα, ως και εσύ κούρασες, φαντάσου, μέσω Λιάγκα.
3: Δεν
0: έλα,
3: λέγανε στην εκπομπή αυτή την είδηση ότι πέρασε ο Ακύλας για δεύτερη φορά που
2: δεν
3: είναι
2: σας
3: και ωραίο.
2: Έφερα εγώ το αποκλειστικό αυτό τώρα.
0: Λοιπόν,
3: αποκλειστικό ακούω.
0: Ναι, επειδή όμως εμείς ή ξέρουμε ή καταλαβαίνουμε, όπως και όλος ο κόσμος δηλαδή καταλαβαίνει, θεωρώ, αλλά εμείς ξέρουμε κιόλας. Εντάξει, τώρα αυτά τα δεν υπάρχει πόλεμος. Οι άλλοι με πολεμάνε, εγώ δεν πολεμάω κτλ. Δηλαδή, πώς είναι εδώ να είσαι μέσα σε όλα, δηλαδή, ότι ξαφνικά ξυπνάμε ένα πρωί και θέλουμε να βρίσουμε τον Λιάγκα.
3: Ξύπνα, Έλληνα.
4: Είναι σαν τους μισούς οπαδούς που πολεμάνε το σύστημα για τους άλλους μισούς.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε. Σε ευχαριστούμε, Βάνα. Καλημέρα. Θέλω να σας πω για την Vodafone και για το Tozi, για το οποίο είμαι εγώ πάρα πολύ υπερήφανος και γι' αυτό και θέλω να σας τα πω με πολύ λεπτομέρεια. Η έφηβη, και όχι μόνο, εγώ βάζω και εσάς τους γονείς, ή αν είστε γονείς ή αν είστε έφηβοι, όποιος μας ακούει. Online κόσμος για εσάς, καταλαβαίνω ότι είναι αχαρτογράφητος και λίγο σας φοβίζει. Το ίδρυμα Vodafone λοιπόν έχει το Tozi. Το Tozi είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του ιδρύματος Vodafone, η οποία δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με γραμμή υποστήριξης την Ελίζα. Στο 10454 από ό,τι θυμάμαι. Ναι, ακριβώς. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει, η εφαρμογή Tozy είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Idea.

0: Σάση.
1: Αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
2: Πριν μιλήσεις, ρίξε μια σκάλα όλη τη φάση σου. Ήρεμα. Είναι καλημέρα.
3: Είναι κυρία η Amanda.
2: Πάμε.
4: Καλημέρα.
2: Ας το διάλογο, κλείστηνε και ξαναπάρτη.
5: Ήβρις τιμωρείτε, Αμάντα, σταμάτα.
2: Λοιπόν, να σας πω ότι η ιδέα σας έχει καβατζώσει όσο ξαναπαίρνουμε την Εβάνα. Πραγματικά, μέχρι να, θα την κλείνουμε και θα την ξαναπαίρνουμε μέχρι να ρίξει δύο σκάλες από
5: αυτό. Η Αμάντα είναι αυτή.
2: Ναι. Λοιπόν, τι είπα, την Εβάνα.
5: Ναι.
2: Την Αμάντα, ναι. Λέω την Εβάνα Αμάντα και την Αμάντα Αβάνα. Εβάνα. Α, Αβάνα.
5: Να.
2: About You, λοιπόν, εταιρεία ρούχων φοβερή, μοδάτη, τουμπανό, τα δικά σου τα ρούχα, αυτά που σε χαρακτηρίζουν. Και μόλις τα βλέπει κάποιος, λέει: αχ, αυτή τέτοια φορά ή ο Ουγγαρέζος ή ο Βασίλης ή η Κατερίνα. Λοιπόν, About You σε έχει καβατζώσει, παιδιά, η ΔΕΗ, με 20% έκπτωση. Επίσης, η Food, τώρα ειδικά που έχει βραδιές Eurovision, έχει Champions League, έχει Final Four χωρίς τον Παναθηναϊκό, 10 ευρώ κουπόνι και φέρει σκάνερ ακτοπλοϊκά εισιτήρια 20%. Όλα αυτά από τη ΔΕΗ. Μπαίνει στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και κερδίζει ό,τι έχει καβατζώσει για σένα η αγαπημένη σου ΔΕΗ. Ναι, έλα, τώρα για να δούμε.
5: Για έλα, αλλιώς.
2: Ναι. Καλημέρα.
4: Πήγε πολύ καλά αυτό.
2: Μπράβο. Είδε, ο φόβο σου φυλάει τα έρμα.
3: Χαλάρωση.
2: Ψυχραιμία θέλω τώρα. Έλα, πάμε. Πες
4: εγώ ψυχραιμότατη είμαι.
2: Εγώ δεν είμαι όμω, γι' αυτό πρέπει να συμπάσχει.
4: 81-64 έχασε ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία, οπότε η Βαλένθια.

0: προσπάθεια έκανε από το 0-2 την ανατροπή και προκρίθηκε εκείνη στο Final Four της Ευρωλίγκας.
1: Ερώτηση. Ήταν με τόσο κατεβασμένα χέρια ο Παναθηναϊκός όσο δίνει το σκορ, γιατί εγώ προφανώς δεν είδα το μάτς.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Θανάση.
2: Ναι, ναι, ως το είπα και την αρχή.
1: Αταμάν θα την πληρώσει. Έχουμε αντίδραση από Γιαννακόπουλο.
2: Ακόμα είναι νωρίς, μωρέ, έχει και τελικούς Ελλάδας.
0: Ακόμα, καλά νωρίς δεν είναι, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε. Αλλά ήταν τώρα κάτι που, να σου πω, εγώ δεν το περίμενα.
3: Α,
2: και εγώ στην αγορά.
0: Δεν το περίμενα.
1: Όχι,
0: δεν το περίμενα. Γιατί...
1: Εσύ, Αθανάση, σε πιστεύω ότι στεναχωρήθηκες. Η Άματα δεν στεναχωρήθηκε και μια χαρά γελάει, ναι, και τα ούλα της γελάνε.
3: Δεν το περίμενε.
0: Όχι, ναι, ρε παιδί μου, θέλαμε φέτος τον ελληνικό τελικό.
2: Τον θέλαμε.
0: Δεν γιατί... ήρθε πέρσι. Έλεγες ότι φέτος θα έρθει. Δεν ήρθε φέτος. Τι να πω.
1: Θέλετε να κάτι να μου πείτε που δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου και θα βρεθώ αύριο μεθαύριο εγώ και η ΜΑΠΕ σε ένα τραπέζι, θα υποθεί και δεν θα το ξέρω. Κάτι για κάποιο τη συμπεριφορά, κάτι που συνέβη, κάτι που δεν συνέβη,
0: τέτοιο,
1: κάποιο,
0: όχι,
1: κάποιο βρυσίδι που έπεσε. Είναι... Ότι ο Αταμάν λέει μίλησε προσβλητικά για έναν παίκτη πιο
2: σου. Μίλησε για τον Σόρτς.
1: Για τον Σόρτς, τι είπε. Ότι και να παίζει, ότι είναι σαν να είναι ένα μείον ένα παίκτη για του αντιπάλου.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτό δεν είναι πρώτη φορά. Γενικά το έχει αυτό το πράγμα με του. Με τους παίκτες το κάνει. Αλλά εντάξει.
2: Είναι ενοχλητικό ρε γαμό τώρα. Συγγνώμη, μα θα το πω εγώ. Είναι ενοχλητικό για έναν προπονητή του επίπεδου του να κάνει μεταβίβαση ευθυνών συνέχεια στους παίκτες του.
1: Ισχύει.
2: Το κάνει συνέχεια.
1: Μάλιστα.
2: Και εσύ, άρα δεν ξέρεις.
0: Στους παίκτες, στους δημοσιογράφους, στον ένα, στον άλλο.
2: Είναι επιλογές τους.
1: Για να κόβω, για να βάσει κανένα story.
3: Αυτό πρέπει να παρακολουθούμε.
1: Ο Φρύ, τι κάνει ο Φρύ, πού είναι ο Φρύ.
0: Δεν έχω δικά.
2: Ανέβασα.
1: Δεν έχεις. Έχει ανέβασα.
2: Η πίκρα με πίκρα περνάει.
1: Ο έρωτος με έρωτα βετράει. Περνάει.
4: Ομοιοπαθητική που λέμε.
1: Μπράβο, Κατερίνα. Ο Ακύλας το Σάββατο πέρασε.
4: Το Σάββατο δεν ξέρουμε, γιατί το Σάββατο είναι ο τελικός.
1: Αν πέρασε τον τελικό, ρωτάω.
3: Θα μάθουμε στο δελτίο ειδήσεων.
4: Το τελικό έχει περάσει, ναι, αλλά μην μου.
1: Μην κάνω σπόλη.
2: Λέει τραυματίστηκε στην ομοπλάτα από μια απότομη κίνηση που έκανε. Να δεις εκεί με τη λίρα. Δεν θα φάγανε.
4: Ωστόσο λέει λίγο πονάει και μέχρι τον τελικό θα είναι έτοιμος.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Εγώ πάντως πραγματικά συνεχίζω να μην το πιστεύω, ρε παιδί μου.
1: Κανένας. Δηλαδή, κοίτα, κανένας. Γιατί θεωρείς. Κοίτα, βέβαια εδώ φάνηκε ότι τι έχει σημασία. Έχει σημασία μια ομάδα που παίζει ως ομάδα καλά, που όλοι αυτό λέγανε, ή οι πιο καλοί παίκτες στην Ευρώπη, τους οποίους είχε ο Παναθηναϊκός. Προφανώς το να παίζεις ως ομάδα είναι πιο σημαντικό. Σας το λέει ένας άσχετος. Έτσι, με το disclaimer ότι είμαι άσχετος.
2: Σε ομαδικά αθλήματα η ομάδα κερδίζει.
1: Ακριβώς.
2: Αλλιώς... Απλά ξεχωρίζει όταν έχεις και 2-3 βιρτουόζους.
1: Ναι,
3: βιρτουόζοι είναι ωραίοι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είχε κάνει το 2-0.
1: Εδώ που τα λέμε, βέβαια, να τα βάλουμε τα πράγματα κάτω. Ο Γιαννακόπουλος μπορεί να είναι ότι είναι, ρε παιδί μου, και να έχει προκαλέσει ό,τι θα τον βρει τώρα, ενώ από πλευράς τρολαρίσματος και.
3: Χλεβασμού.
1: Όχι, πιο αστείο θέλω να το πω. Πώς λέγεται.
3: Εμπιχτής, καζούρας.
1: Σε επίπεδο καζούρας θα φτύσει αίμα τώρα. Δηλαδή, εγώ περιμένω μέσα στο ΆΚΑ, αυτό μου δείχνει κάτι μακέτα ο Θανάσης, θα το κάνουν κόκκινο όλη την έδρα του Παναθηναϊκού. Και δεν μιλάω αλληγορικά, μιλάω κυριολεκτικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση την καζούρα την αξίζει. Αλλά, και είδα και χτες τους Ισπανούς, είχαν πάρει τη φωτογραφία, του δείχνανε, κάνανε, φέρτε τον μας που είναι κτλ. Ήταν στον αγώνα, ήταν μέσα.
2: Όχι, όχι.
1: Okay. Γιατί είχε ανεβάσει ένα story που έλεγε σε έναν δικηγόρο του, αυτός είναι ο Θανάσης ο δικηγόρος μου, λέω τώρα τυχαία όνομα, που κατάφερε να παρακάμψει την απαγόρευση και θα είμαι το βράδυ στο μάτς.
2: Δεν ξέρω, αν ήταν δεν φάνηκε.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει. Τώρα λοιπόν, πέραν αυτού όμως και τη καζούρα που την αξίζει, να πούμε ότι έχει βάλει πάρα πολλά λεφτά στον Παναθηναϊκό. Όπως επίσης.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια. Τώρα δεν ξέρω ποιος άλλος φταίει, αλλά ότι ο Γιαννακόπουλος έχει βάλει λεφτά δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Τώρα τι να σου πω. Για τον Αταμάν και τους παίκτες, εσείς τα ξέρετε που βλέπετε για τα μάτς. Τι να πω. Και το τι έφταξε.
2: Και να σταματήσει. Και το στέλνουν και εδώ τώρα οι μάπες. Δεν ξέρω αν το στέλνουν για πλάκα ή το πιστεύουν.
1: Όπως και να το στέλνουν εμείς για πλάκα, το πάρουμε, γιατί εδώ είναι μάπες σοου. Δεν είμαστε να πούμε ο Μπάμπης και ο.
2: Δεν πιστεύω ότι ισχύει καθόλου αυτό τώρα που λένε ότι θα μεταφερθεί, λέει, το Final Four και δεν θα το δώσει το ΆΚΑ. Χαζομάρισαν αυτό. Δεν θα μικρύνει άλλο τώρα, παιδιά.
1: Καλέ, ναι, τι λέτε.
2: Χαζομάρα τώρα αυτό. Φυσικά θα.
0: Αφού νομίζω βγήκε και είπε ότι θα γίνει μια διοργάνωση πολύ καλή, έτσι όπως πρέπει κτλ.
2: Εξάλλου το γήπεδο πάντα νοικιάζεται. Τη διοργάνωση την φέρνει στην ουσία η χώρα. Άρα νομίζω. Ναι. Δεν ξέρω, ρε Αμάντα, πώς πήγαινε αυτό. Έχει δώσει κάποια λεφτά.
1: Αυτό είναι ιδιωτικό κλαμπ.
2: Δεν ξέρω πώς γίνεται. Κάτι τέτοιο μου είχαν πει.
0: Ναι, και εγώ έτσι νομίζω. Ότι γίνεται η χρήση του γηπέδου.
1: Μάλιστα.
0: Καλώς. Αυτό, σαν να νοικιάζεται.
1: Πάμε παρακάτω τώρα, τι να σας πω. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω και πολλά.
0: Οπότε
1: πάμε.
0: Τώρα έχουμε πρώτο ημιτελικό με Ολυμπιακό και Φενέρ στις 6 ώρα 22 Μαΐου. Και την επόμενη δηλαδή Παρασκευή και δεύτερο ημιτελικό στις 9 με Ρεάλ και Βαλένθια τελικά.
1: Εδώ ευτυχώς έχω και τους μάπες και μου τα λένε, γιατί από εσάς η Αθηνά μου λέει ο Αταμάρ πέταξε μπουκάλι με νόμι στο γήπεδο.
2: Αυτό είναι, είναι ξέχασα να το
1: πω. Τι είναι αυτά καρακιζούν.
2: Κοίτα, εντάξει, είναι τεχνική. Είναι, τεχνική. Είναι ρε παιδί μου, νομίζω παίρνεις κάποια συγκεκριμένα time out. Οπότε τα time out παίρνουν για να διοργανώνουν μια επίθεση άμυνα οι αντίστοιχοι προπονητές και για να κόβουν το ρυθμό της αντιπάλου.
1: Ναι.
2: Είχε πάρει τα δύο time out, νομίζω δεν είχε άλλο και πέταξε ένα μπουκάλι για να τους κόψει πάλι το ρυθμό. Εντάξει, το έκανε επίτηδες, το έκανε από τα νεύρα του, δεν έχει σημασία.
1: Μάλιστα.
2: Έγινε πάντως.
1: Πάντως έχουν ξεκινήσει οι Βάζελοι και πουλάνε εισιτήρια Final Four. Βλέπω εδώ πέρα, πουλάω λέει δύο εισιτήρια για το Final Four της Αθήνας, 4 χιλιάρικα και τα δύο μαζί. Τι λες, ρε φίλε, τόσο.
3: Ευκαιρία.
2: Είναι κόρτ.
1: Μου λέει και ο πατέρας μου, τόσο σου λείπουν. Στη θέση corner lower bowl.
2: Πρέπει να είναι χαμηλά τα corner seat αυτά στις γωνίες. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα και υπάρχουν και κάτι σχόλια του στυλ μη τολμήσει κανείς να πουλήσει. Παιδιά, χάζω μάρτυρα ένα αυτά. Φυσικά, άμα υπάρχει κάποιο εισιτήριο, το αγοράσω.
1: Μάλιστα. Καλώς. Έλα.
0: Οι νικητές αυτών των ζευγαριών, λοιπόν, την Κυριακή συναντιούνται στο μεγάλο τελικό για την Ευρωλίγκα.
1: Τι ωραία, ρε μάνα, είχαμε. Πρόσεξε τώρα, ε. Άκου εδώ.
3: Ναι.
1: Τρίτη. Πρώτο ημιτελικό Eurovision.
3: Ναι.
1: Τετάρτη Βαλένθια Παναθηναϊκός και να παίρνει και Παναθηναϊκός.
2: Ενδιάμεσα έχει και ποδόσφαιρα.
1: Ναι, με διάμεσα ποδόσφαιρα. Πέμπτη, δεύτερο ημιτελικό Eurovision. Παρασκευή ξεκούρασε να μου η ιστορία. Παίζω εγώ μουσική στο Holy Beast στον Κορυδαλό. Σάββατο Eurovision, Κυριακή τελικό Final Four με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
2: Τα είχαν όλα σε μια εβδομάδα.
1: Δεν θα ήταν τέλειο. Α, την άλλη είναι όχι αυτή.
0: Ναι, την άλλη. 22 Μαΐου είναι ο ημιτελικός και 24 είναι ο τελικός.
2: Εντάξει, να πούμε και εμείς να μην πέφτουμε τώρα σε αυτή τη λούμπα τη Ήβρη και τη Καζούρα, γιατί έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια μπροστά μα.
1: Καζούρα θα φάει.
2: Και έχουμε και τη Φενέμπαχτσε, είναι πολύ δυνατή ομάδα.
1: Α, για το τέτοιο λε.
2: Ολυμπιακό εγώ μιλάω τώρα.
1: Και εγώ έτσι νομίζω ότι ο Ολυμπιακός και για το free και για το εδώ θα το αφήσω και εδώ θα το πάρω.
0: Εντάξει, απλά προς το παρόν νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός πρέπει να στοχεύσει σε αυτό που έχει να κάνει, στο έργο του, γιατί εκείνος εντάξει, δεν τον παίρνει να...
2: Καθόλου δεν τον παίρνει.
0: Να ξαναγυρίσει έτσι.
1: Εντάξει, θα σίγουρα θα ανεβάσει ένα λάβαρο. Ένα λάβαρο θα ανέβει.
0: Εντάξει, δηλαδή, ξέρεις... Ναι. Μετά τις 25 Μαΐου θα το πούμε.
1: Χαίρομαι που είσαι όλοι. Σήμερα είστε πολύ συγκαταβατικοί και ανοιχτόμυαλοι. Και σας χαίρομαι. Μπράβο. Πάμε παρακάτω.
0: Όχι, είναι... δεν είναι. Είναι ότι έχουμε δει το μέλλον. Έχουμε δει το μέλλον.
1: Μάλλον το παρελθόν έχεις δει και φοβάσαι το μέλλον. Για να το θέσουμε σωστά.
2: Εδώ ο Αλέξανδρος στέλνει και λέει: Θανάση, λέει δεν είναι λέει κορτσίτα αυτά που πουλάνε. Πουλάνε λέει από χθες τις αετοφολιές του ΟΑΚΑ σε πενταπλάσια τιμή για να βγάλουν λέει τα σπασμένα.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει, παίζει και να ίσχυε και εγώ θα το κάνω.
1: Τι είναι αετοφολιά, δεν ξέρω.
2: Πάνω-πάνω, τίποτα. Η θέση, οι γωνίες και...
1: Κατάλαβα. Εκεί που είναι τα χελιδόνια.
2: Ναι.
4: Ναι, ναι. Αετοφολιά τα λένε αυτά που δεν έχει ορατότητα. Ωραίο.
1: Μπράβο. Έλα, μάντα μου.
0: Ποδόσφαιρο είχαμε όντως εχθές πριν ξεκινήσουν τα μπάσκετ. Προβάδισμα για τη δεύτερη θέση Ολυμπιακός. Νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό. Και στην Τούμπα είχαμε το 1-1 με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Οπότε έχει τον πρώτο λόγο αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός για τη δεύτερη θέση.
1: Ωραία μέρα να σε βάζει.
2: Ναι, αυτό εχθές, δύσκολη μέρα.
1: Ωραία.
2: Πάλι καλά που δεν είδες.
1: Ωραία.
2: Και μα κυρωθέν γκολ.
0: Έχει και, ναι, είχε και ένα κυρωθέν γκολ. Έχει και play-offs basket league. Κέρδισε χθες ο Ολυμπιακός τον Κολοσσό. Και σήμερα έχει η ΑΕΚ με Άρης στις 7 η ώρα.
3: Ωραία.
0: Ξεκινάνε και γίνει τη δική του σειρά. Και είχε και πόλο. Πόλο ανδρών. Θυμάστε που σας είπα ότι όποιος δεν θέλει να δει μπάσκετ ποδόσφαιρο να δει το πόλο. Για αυτούς λοιπόν που είδανε πόλο ή που δεν είδαν να τους ενδιαφέρει, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final Four του Champions League στη Μάλτα.
1: Μπράβο.
2: Πάμε. Και είχαμε και μεγάλη ανατροπή στο handball. Εθνική ομάδα ανήκησε την Ολλανδία.
0: Την Ολλανδία και πήρε προβάδισμα για την πρόκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
1: Μπράβο, ωραία νέα, έξω από τον Παναθηναϊκό.
0: Η εθνική μας ομάδα, ναι. Σας αφήνω με Μερακλή Λουίς Ενρίκε. Τι πάρα είναι αυτή η Παναγία.
1: Τι έκανε Παναγία
2: μου. Τι έκανε.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Έκλεισε εστιατόριο στο Προυνιέ. Βασίλη, Προυνιέ.
1: Αυτά ο Βασίλης.
2: Είναι ένα πανάκριβο εστιατόριο στο Παρίσι.
1: Σαν Κλανιάκου, τι Προυνιέ, έκανε Προυνιέ.
0: Από τα πιο πολυτελή εστιατόρια στο Παρίσι.
3: Αν δεν βρείτε στο κόστ, εκεί να πάτε.
1: Στο Φρουνιέ.
2: Ναι, ναι, κάτι 3 χιλιάρικα το άτομο.
3: Θα δεις όλο
1: όσο το ειστήριο του βάζανε στην Ετοχολιά.
2: Ξέρω εγώ. Θα σου κάνω φουάγκρα 500 ευρώ.
0: Έκλεισε εκεί για να, το, για να γιορτάσουν και την πρόκριση στον τελικό του Champions αλλά και τα γενέθλιά του. Πλήρωσε τα πάντα για 30-40 άτομα.
1: Σωστός, κυρίως.
0: Πρέπει να πλήρωσε καμιά 25 χιλιάρικα.
2: Εντάξει, δεν είναι φοβάξει. Βγάζουν 100
0: και... Ναι, δεν λέμε αν τα έχει. Όχι, λέμε όχι να σου πω και άνθρωπος. Πλήρωσε κανονικά. Πλήρωσε κανονικά για όλα τα άτομα, για όλη την παλιοπαρέα εκεί πέρα και το ένα και το άλλο. Το θέμα είναι όμως άλλο.
1: Πες το.
3: Δεν τους κεράσανε στο τέλος σκρούτα.
0: Όχι,
1: δεν πήγε ούτε εκείνος... εκεί η Πετρογιάννη και ο Τεριάκης δεν είναι καλεσμένοι. Ούτε εκεί.
0: Όχι, όχι. Δεν πήγε ο ίδιος.
1: Παιδιά μας το έχει κάνει αυτό μια φίλη. Η Άννα η Γάγκα, η φίλη μου, η οποία μας κάλεσε στο σπίτι για πάρτι και μετά σε κάποια φάση έφαγε μια φρίκη, λέει σηκώθηκε και φύγετε όλοι. Βέβαια ήτανε, αλλά μας είπε να φύγουμε εμείς.
4: Αλλά λεπτά. Έχει έρθει αυτό.
1: Α, δεν διώξε.
0: Εκείνος δεν κόσταρε το πάτη του, της ρε παιδί. Τα πλήρωσε σου... όλα κύριος, αλλά δεν εμφανίστηκε.
3: Της φίλης σου το ακούω πάρα πολύ. Φλίπαρα, έπαθα,
1: ναι,
3: δεν ξέρω
1: φλίπαρε,
3: τι. Ωραία, σηκωθείτε, φύγετε. Ναι. Το άλλο είναι πολύ υποτιμητικό, μπρο.
1: Συγγνώμη, δεν πήγε ποτέ.
2: Σας ταΐζω μόνο.
3: Ξέρεις τι μου θυμίζει
1: πιο
3: γνωστό.
1: Πιο υποτιμητικό από τον εξώστη του Σιριζέου και βάλει ο Τσίπρας.
3: Ναι, μου θυμίζει γνωστό βουλευτή της περιοχής μου, Ετωλοακαρνανίας, μέσα στα χρόνια, ο οποίος όταν τον καλούσαν κάπου, καλά δεν πήγαινε, εντάξει, μη σώσει και πας, έστελνε κάποιον από το γραφείο του. Τύπου αντεμού στα βαφτίσια του παιδιού του Ουγγαρέζου στη γιορτή του έρχεται ο Βλάχος.
4: Να ρωτήσω κάτι.
2: Να σας πω γιατί το έκανε. Πες, ρώτα.
4: Όχι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είπε γιατί. Γιατί αν ο άνθρωπος είχε κάτι έκτακτο, να μην τον δικάσουμε τώρα.
1: Αν είχε κάτι έκτακτο,
3: το ακυρώνεις.
1: Δεν κάνει τη γιορτή του, δεν γιορτάζει.
3: Το ακυρώνεις, παιδί μου.
1: Αμάντα, ξέρεις κάποια πληροφορία πριν το πει ο Θανάσης.
0: Όχι, τώρα μάλλον το έκανε ότι.
4: Έτσι το έχει, ότι να τους βγάλω για ένα φαΐ, αλλά δεν χρειάζεται να είμαι και εκεί.
1: Μάλιστα.
2: Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε καθόλου, μου φαίνεται.
1: Ναι, είμαστε ηλίθιοι.
2: Ακούτε κανένα πολύ μεγάλο.
1: Είμαστε συστηματικά ηλίθιοι.
2: Πολύ έξυπνος προπονητής. Όχι, άμα το κάτσεις και το αναλύσεις, είναι πολύ έξυπνο.
1: Ναι.
2: Στην ουσία, τι κάνει, φτιάχνει ένα αφήγημα. Έχει φτιάξει όλη τη χρονιά, δύο χρόνια πόσο είναι εκεί, ότι. Με βλέπετε σαν πατρική φιγούρα, ναι. Είμαι εδώ για σας. Κάνουμε χαβαλέ, αλλά μέχρι ενός σημείου, γιατί είμαι ο προπονητής σου, θα με σέβεσαι.
1: Okay.
2: Γιατί έχει να κάνει πολύ με πολύ μεγάλους στάρ, Ντεμπελέ, Γκρβατσάλη και τα λοιπά, Μαρκίνιος.
1: Θες λίγο νερά και να σου φέρω.
2: Όχι, απλά είπα τα ονόματα πολύ γρήγορα. Οπότε τώρα τους κανονίζει να τους βγάλει ο προπονητής. Στην ουσία τι είναι, σας βγάζω να φάμε όλοι μαζί. Πάνε, στείνονται να πάνε στον προπονητή, να κάνουμε χαβαλέ, να μόνο. Και εκεί. Κρυοντούς. Εγώ δεν θα είμαι, θα σας ταΐσω. Φάτε, διασκεδάστε, γιατί έχουμε προπόνηση.
1: Ότι τραβάει τη γραμμή.
2: Μπράβο.
1: Ότι μπορώ να σας κεράσω να φάτε, αλλά δεν μπορούμε να κάτσουμε και μαζί.
2: Θα είμαστε πάντα προπονητής,
1: ναι,
2: παίχτης.
1: Δεν θα μπορούμε να κάτσουμε και μαζί και να κάνουμε χαβαλέ.
2: Κατάλαβες.
1: Να, μια ωραία προσέγγιση.
2: Τους προσγείωσε πριν τον τελικό. Τους αφήσε να διασκεδάσουν, να τους είπε ποιος έχει το καρότο, ποιος έχει το μαστίγιο. Αυτό έπικανα.
1: Φάτε, σας κερνάω, αλλά όχι και μαζί.
4: Δεν ξέρω τώρα. Τώρα μου έβγαλε νόημα όλο αυτό.
1: Γι' αυτό και εγώ, τώρα που λέτε να πάμε στο βουλκανιζατέρ, θα πάτε χωρίς εμένα. Θα σας τα πληρώσω, αλλά θα πάτε εσείς. Εγώ δεν καταδέχομαι να καθίσω με εσάς.
2: Δεν έχουμε θέμα.
4: Να κανονίσουμε και κανένα άλλο πλάνο.
2: Πάμε και κάνα τριμεράκι.
1: Όχι, εντάξει, φτάνει. Έγινε, Αμάντα μου, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Συγγνώμη για να καταλάβω, πάμε σε τραγούδια από το προηγούμενο θέμα τώρα, από την Εβάνα. Δηλαδή. Δεν είναι χοντρό σε ένα πάνελ 5 ατόμων, 6-7, να καλέσει τον παρουσιαστή ο Κατσαρίδης και όχι δύο ανθρώπους, λέει την Πετρογιάννη και τον Κατσαρίδη και τον Τεριάκη.
3: Το πιο χοντρό είναι που ήταν και πιο ανοιχτό σε άλλους, ας πούμε, που άλλα κανάλια να πεις.
1: Βέβαια θα μου πεις δική του φίλη είναι ο πιο θέλει καλή, αλλά και δικά του γενέθλια. Αλλά επειδή τελικά έχει σχέση και με αυτό που λέγαμε τώρα με τον Λουίς Ενρίκε. Μήπως φωνάξανε αυτούς που είναι φέτος οι προσθήκες που κάνουν και το ιστορικό χαμήλο στο Γιώργο. Δηλαδή λίγο να γιορτάσουμε τα πεντάρια.
2: Αχ, λες να γιορτάσουμε την καινούργια ομάδα για του χρόνου.
1: Γιατί η Πετρογιάννη και ο Τεριάκης ήταν στην προηγούμενη χρονιά.
3: Όχι.
1: Που ήταν λίγο καλύτερα τα νούμερα.
3: Μήπως δεν κάλεσαν αυτούς που θα μείνουν του χρόνου, λέμε.
2: Γλυκαθείτε για να μην πικραθείτε. Okay.
5: Περισσότερη μουσική.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά.
3: Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
1: Happy Mastercard Day!
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99 και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49 και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
8: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
10: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
11: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
9: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
12: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: βραδιά ποίησης.
1: Καλημέρα, μητές. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ, μπορεί και όχι. Χαίρομαι τόσο πολύ όσο ο Τάσος Τεριάκης και η Φωτεινή Πετρογιάννη που δεν ήταν καλεσμένοι στο πάρτι του Κατσαρίδη του συναδέλφου.
2: Να σκέφτεσαι ότι κάπου σε δύο σπίτια, σε δύο ντουλάπες, υπάρχουν τα δωράκια τους έτοιμα μπαλαρισμένα που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να προσφέρουν στο συνάδελφο. Μια κορνίζα και ένα στυλό.
3: Πόσο θλιβερό.
1: Θλίψεις. Μεσέ. Βυζαντινό. Θα σας πω ότι... πεθαίνω. Αλλά πριν από αυτό, θα σας πω
2: θα
1: ότι...
2: Θα το πεις πριν πεθάνεις.
1: Ναι, ναι, ναι, θα το πω πριν πεθάνω. Ότι έχουμε τα οπτικά και κουμέλος μαζί. Που και χθες ήταν, πότε ήταν που μια ακροάτρια μας πιστοποίησε ότι είναι γαμάτα.
2: Ναι, ναι, που πήγε και έκανε η και βαρβάρα, την οπτομέτρησή της και ανακάλυψε ότι θέλει γυαλάκια.
1: Μπράβο, κάνεις οπτομέτρηση γιατί είναι εκεί και επιστήμονες και μοδάτοι τύποι. Γιατί έχουν και την γνώση αλλά και την άποψη στην μόδα. Γιατί ξέρετε, έχετε καταλάβει ότι εκεί η μόδα έχουν μπει κανονικά στο σκελέτο των γυαλιών. Οπότε κάνεις οπτομετρικό έλεγχο στο γιακουμέλο, διαλέγεις τα γυαλιά οράσεως που σου αρέσουν και σου κάνουν δώρο άλλο ένα. Το οποίο παραλαμβάνεις και αμέσως εντωμεταξύ. Καλά, τώρα αν είναι κάτι ρε παιδί που έχεις δει και θες να το κάνει παραγγελία, το φτιάξεις εκεί πέρα με τους ανθρώπους. Τώρα ξέρεις έτσι, και στα, έτσι, και στα γυαλιά ηλίου πληρώνεις ένα και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Επισκεφτείτε το γιακουμέλος με g.gr. 2-10-300-15-10. Νέα Ιωνία και Αχαρνές, μανίτσες. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber τη λέξη ποίηση. Ή για κουμέλος, ότι γουστάρετε, στο 698-104-104-6 για να βγείτε στο τέλος της εκπομπής, τώρα δηλαδή σε 10 λεπτά το πολύ, και να μας πείτε ποιο ήταν το νικητήριο ποίημα που σε λίγο θα ακούσετε, ώστε να δούμε ποιος θα σηκώσει το πρωτάθλημα αυτή την εβδομάδα. Θανάσης 2-1 εγώ.
2: Μπράβο, μανίτσες.
1: Και έχουμε, ναι, αυτό.
2: 2-1 μας θέλουμε. Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέμα της σημερινής βραδιάς ποίησης το πρωί είναι το πάρτι. Έξω να ξέρετε, ψυχαλάει να πούμε.
3: Άλλο και τούτο.
1: Πώς το χωματοβροχή να πούμε, πώς το είπε.
3: Λασποβροχή,
1: ευχαριστώ. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά και ας. Θέλετε κάτι, θέλετε. Ας διαβάσουμε μερικά ποίηματα. Μην πάμε κατευθείαν στην
2: Ελλάδα.
1: Να συμπληρώσω και εγώ το δικό μου.
2: Βεβαίως, μερικά μηνύματα εδώ. Έχω ακόμη κάποιες προτάσεις για παρουσιαστές στην ελληνική Eurovision σε περίπτωση που κερδίσουμε. Εδώ η Νικολέτα θέλει να το πάει πάρα πολύ με ασφάλεια. Θέλει Μακρυπούλια και Μαγκύρα. Έλα ρε παιδιά, θέλω εναλλακτικές προτάσεις.
1: Ναι, ρε παιδιά, εχθές.
2: Καλή είναι η Μακρυπούλια, καλύτερη και Μαγκύρα. Αλλά...
1: έβλεπα λίγο ρουκζούκ. Την κάνει την Βάφη η Γογό Νικηφοράκη, φίλη μας.
2: Ναι.
1: Αλλά, τη Ζέτα λέω. Αλλά δεν είναι θέμα μόνο βαψίματος. Εντάξει, η Νικηφοράκη είναι η καλύτερη που υπάρχει. Αλλά, και καλό παιδί και φίλη μας. Αλλά πέραν αυτού, είναι ρε παιδί μου ένα αριστούργημα αυτή η γυναίκα. Η μορφή της, το πρόσωπό της είναι τέλεια. Είχε κάνει ένα κότσο και είχε κόκκινο κραγιόν. Είναι χολιγουντιανών προδιαγραφών η Ζέτα.
2: Ναι, είναι άσεμα ήσυχος.
1: Η ομορφιά της. Και μάλιστα χάρηκα πάρα πολύ με το αποκλειστικό του Άρη ότι θα παίξει στην Επίδαυρο, γιατί ξέρω πόσο αγαπά το θέατρο.
4: Άντε, ρε.
1: Και πόσο πολύ θα το παλέψει.
4: Τι θα κάνει, ξέρουμε.
2: Θα σε γελάσω. Σε κάποια παράσταση προφανώς θα είναι τώρα.
1: Θα γελάσω.
4: Θα το βρει, θα το βρει.
1: Όχι, Μπούκα, τώρα κοιτάζει για τον Ακύλα αν θα περάσει το
4: Σάββατο. Όχι, όχι, θα το βρει. Θα το βρει τώρα. Θα το βρει σε μια παράσταση, δεν είναι σημαντικά. Αυτά να τα λέμε.
2: Τώρα μπει Μπούκα στο sinobu.gr, μας τα πει όλα.
1: Έγινε μπούλινγκ. Θα σας τα πω εγώ. Έγινε
3: μπούλινγκ. Εντάσσεται στον πολυπρόσωπο θίασο της Ειρήνης. Σε σκηνική ανάγνωση του
1: Νίκου
3: Καραθάνου, ναι, του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο, Παρασκευή 24 και Σάββατο 25 Ιουλίου.
4: Καλή επιτυχία, Ζέτα.
3: Θα είναι και ο Θανάσης Αλευράς, βλέπω, η Βάσο Καβαλιεράτου, Φίβος Δελιβοριάς.
1: Έλα ρε.
3: Ναι, ναι. Έχει...
1: να... αυτό πάμε να το δούμε, ρε Κατερίνα.
4: Πάμε να το δούμε. Αυτό είναι ωραίο, έλα. Πάμε, ρε.
3: Πάμε, ναι.
4: Και πήρα βρω και ώρα και ξέρω κάτι ωραίες ταβέρνες εκεί στα μέρη μου να σας πάω.
2: Ξέρεις ποιο είναι το κακό, ότι τις ώρες, ρε παιδί μου, τις μέρες με τις παραστάσεις τις ξέρουν όλοι τις ταβέρνες, ξέρουν όλοι το δρόμο αυτό. Και τραβάς τα λεπόρια.
3: Ναι, αυτό, όχι, δεν πατάς μετά.
4: Όχι, ρε, θα κάνουμε λίγο ακόμα παραπάνω και θα πάμε προς τα μέθανα.
1: Ρε, με τα μέθανα. Του έχει κάνει τον ομφαλό του κόσμου τα μέθανα, ρε φίλε.
4: Μα συγγνώμη, ρε φίλε, από την Επίδαυρο. Τι μα, τσιγαροδρόμος είμαστε. Στριφτό κιόλας.
3: Κοίτα, εγώ με τη φοβερή τριπλέτα Μυρσίνη Λεωνίδα θα πάμε σίγουρα σε ένα, αλλά τώρα δεν θυμάμαι το όνομα που είχαμε πει. Να έρθετε κι εσείς.
4: Συγγνώμη, φοβερή τριπλέτα.
1: Ναι, είναι αυτό το υψενικό τρίγωνο που μάλλον παίρνονται, αλλά δεν το έχω
4: και
1: πει.
4: Και να πάμε εμείς μαζί τους.
3: Ναι, γιατί να γίνουμε έξι.
1: Έξι,
4: οπα.
1: Ο κόλλος σου να φέξει.
4: Οπα.
3: Έλα. Κατούρα για να φέξει.
1: Ρε παιδάκι μου.
3: Εσύ το ξεκίνησε.
1: Ναι, αλλά εσύ. Αφενός συνεργάτη, δάμα αφετέρου κοπέλα.
2: Α, σοβαρό επιχείρημα.
1: Σοβαρό.
3: Άντε πάλι.
4: Ντροπή, μη είσαι κορίτσι.
3: Ψάχνω να
1: πω. Άντε, διάβασε κανένα πείμα.
3: Κανένα μήνυμα. Σωστά.
2: Λοιπόν, έχουμε καλημέρες εδώ να πούμε και στην φίλη μας την Αποστολία. Είδε την συνέντευξη που κάνατε με Βασάλο. Πάρα πολύ της άρεσε. Ήταν απολαυστική.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα και στη φίλη μας τη Λιτό που θέλει να έρθει να μείνει και εκείνη στο αυθαίρετο που θα πάμε με την Μπούκα, βεβαίως. Και η Ξανθή είδε το βίντεο με το Βασάλο και της άρεσε πάρα πολύ. Καλημέρα και στην Μαρία μας που στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα και στο Βασίλη που μας στέλνει καταπληκτικό καρότσι εδώ. Προσφορά λέει μόνο 9 κατοστάρικα. Θα το έπαιρνα.
1: Τι είναι?
3: Καλημέρα και στην Άντια που προτείνει για παρουσιαστή Eurovision τον μοναδικό ειδήμων και γκράντε Βασίλη Βλάχο.
4: Ναι!
3: Τι ψάχνουμε δεξιά και αριστερά. Εννοείται θα μπορούσε.
1: Απλά δεν τον ξέρει η Ευρώπη τον Βλάχο.
3: Θα τον μάθει.
2: Να μου βάλουν και εμένα από δίπλα μια Μενούνο.
3: Θες μια Μενούνο εσύ.
2: Να γίνει κάτι.
1: Μενούνο και φαντασία.
2: Ναι, θέλω Μενούνο και φαντασία.
3: Δεν θες μια Κατερίνα Μπούκα να πληρώσουμε κανένα κοινόχρηστο?
2: Όχι. Okay. Ωραία, παιδί μου, να σου πω πώς το σκέφτομαι. Εκεί θέλει κάτι γκράντε. Βλάχα, εγώ βλάχα εσύ. Δεν θα το κάνουμε, ωραία.
3: Έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, μάπες, ας ξεκινήσει βραδιά πίσω το πρωί, παρακαλώ.
3: Ωραία. Θέλετε να ξεκινήσω, έχω καιρό.
1: Ναι.
3: Ωραία. Θα απαγγείλω το πείμα μου σαββατιάτικο πάρτι.
1: Ωραία αυτό.
3: Από τη νέα συλλογή μου, όχι άλλα απογεύματα στον καναπέ.
1: Μπράβο, ρε κορίτσι μου.
3: Πρόσκληση σε πάρτι, θα πιούμε σπρίτς λιμοντσέλο. Έλα, μη παραλείψεις, θα παίξουμε και τσέλο. Σουμουνού και γρίπες είναι πάντα ένα ρίσκο.
1: Είπε σουμουνού.
2: Ναι, είναι πάντα ένα ρίσκο.
1: Τα αφροδίσια είναι πάντα ένα ρίσκο.
4: Είναι ένα ρίσκο.
1: Okay.
3: Και η γρίπη όμως.
2: Λαχείο είναι αυτό, Δημήτρη μου, λαχείο.
1: Κατερίνα.
3: Σουμουνού και γρίπες.
1: Μην το συνεχίζεις.
3: Είναι πάντα ένα ρίσκο. Μα από όλα τα μαγαζιά είσαι η αγαπημένη μου δίσκο. Απόψε δεν έχει πρέπει. Ακούμε μόνο πέπι. Ανέβα προς τη σκέπη. Θα το ρισκάρω. Θα το ρισκάρω και ας βγάλω έρπι.
2: Θα βγάλεις έτσι όπως το πας. Έτσι όπως το πας είναι έτοιμο.
1: Είναι αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνεις στα πάρτι που καταλήγεται να φασώνεστε το πρωί, αυτό είναι?
3: Τα μαγαζιά, όχι. Αφού το πάρτι είναι ιδιωτικό. Θα ανέβουμε στη σκέπη να ακούσουμε
2: στη
3: και πέπι.
2: Στη σκέπη θα ακούσουν πέπι. Γιατί είναι ρίσκο το σουμουνού.
1: Έλα σουμουνού, έλα.
2: Ναι, ναι, πάμε. Ναι. Πολύ καλό, πολύ καλό.
1: Πάμε. Έλα, ποιος θα μιλήσει?
2: Θα μιλήσω εγώ.
1: Έλα, Θανάση, τελείωνε με το, με το πόνιμά σου.
2: Θα σας διαβάσω το ποίημα μου πάρτι από την ποιητική συλλογή. Τα ξαναφτιάξαμε. Πάρτι μεγάλο ετοιμάζω. Τώρα που μιλάμε, μπουφέδες δοκιμάζω.
1: Ωραία.
2: Τυροπιτάκια και φτεδάκια και μερικά λουκανικάκια. Είστε όλοι καλεσμένοι. Μην μείνετε απογοητευμένοι.
1: Σαν το Γιαγκουδράκου.
2: Ναι. Και αν μαζευτούν τόσοι πολλοί, ας είμαστε και στριμωγμένοι. Εξ όλα εγώ λέω να μην έρθω. Στο επίπεδό σας μην κατέλθω. Είναι πάρτι για πλεμπαίους. Θα έχει και χορεύτριες για τη χαρά του πέους.
1: Μαχαιριά ήταν αυτό το ποίημα. Δηλαδή θα κάνεις ένα ποίημα και ένα πάρτι και θα πας εσύ σαν τον Ενρίκε.
2: Ναι.
1: Εχθές ήμουνα στη Λιφάδα και είδα.
2: Από τον... το να μην καλέσω τους μισούς συνεργάτες σαν τον άλλον στο πρωινό.
1: Σωστά. Είδα τον Τζόκοβιτς.
2: Πού είναι?
1: Με το παιδί στη Λιφάδα.
2: Εδώ.
3: Χαιρέτησες?
1: Όχι.
2: Γιατί αυτό να παίρνει δρόμο.
3: Τι θα κάνει, θα διασχίσει.
1: Αν τον έβλεπα μπροστά μου, τον χαιρετούσα.
2: Γιατί?
1: Γιατί όχι.
3: Έχουν και οι Χατζηφραγκέτα τραγούδι, τα ξαναφτιάξαμε, το ξέρει.
2: Ναι,
3: πολύ
2: ναι.
3: Ωραίο.
1: Με αυτό να κλείσουμε.
4: Ωραία, ρίχτω. Θες να πω ή να πεις?
1: Όχι. Πες εσύ.
4: Λοιπόν, είναι από την ποιητική μου συλλογή. Άρε, Χαζοβιόλη, άκου πώς γίνεται.
1: Ορίστε.
4: Αχ, ρε, Χαζοβιόλη, άκου πώς γίνεται. Έτσι είναι η ποιητική μου συλλογή.
2: Ναι,
4: τι
2: ναι.
4: Τώρα.
1: Πριν μια συλλαβή από τη μέση και την έβαλε στην αρχή.
4: Αχ, ρε Χατζοβιόλη, ακού πώς γίνεται.
1: Α, τώρα τις έβγαλε όλες.
3: Άντε, ακούσαμε γύμνος, όμως.
1: Πάρ... Την αμογύμνωσε.
4: Και το ποίημα λέγεται. Πάρτι.
2: Μεϊτά.
4: Πάρτι.
1: Ο Θανάσης ήταν. Βρίσκει τον Κεβόρκ εδώ, τον παραγωγό μας. Και του λέει: Κεβόρκ, έλα να σου πω μια εκπομπή που θα κάνουμε τον Ουγγαρέζο. Ακούστε πιντσάρισμα. Να πέσει η Ελλάδα.
4: Όμως για την ιδέα.
1: Η ιδέα ήταν να.
4: Όχι,
1: να
4: μη.
2: Κατα... Άκου, άκου,
1: η ιδέα ήταν να καθόμαστε στις τουαλέτες και να τα κάνουμε και να συζητάμε.
4: Και να λέμε. κουβέντες τις λεκάνεις. Συγγνώμη λίγο. Να μας δουν οι μάπες αν θα το βλέπαν αυτό το podcast.
1: Τώρα δεις που θα το προτείνει.
4: Και να φέρουμε καλεσμένους να κάθονται έξω να πούνε τα χέρια του.
1: Τώρα θα τον τη γράψει ο Γρηγόρης για το προτείνει στον Αντένα.
4: Όχι, αλήθεια αυτή είναι. Για το Θεό, μη.
1: Ναι, όντως θα είναι λίγο ωριακό. Πάμε παρακάτω.
4: Πάρτι κάθε μέρα από το πρωί ως το επόμενο δειλινό. Και στη μέση χώσε και ένα ρεπό. Να ράξω να ξεκουραστώ. Δεν χρειάζεται να δουλεύεις πολύ, αλλά να το δείχνεις με υπομονή ότι κουράζεσαι πολύ. Μάζεψε ξεκούραστα 1.000 ευρώ, πάρε και ένα επιδομαγκαλό, φάκε καμιά ευκαιρία δυνατή από το γείτονα δίπλα στην οικοδομή. Παίξε μπάλα σαν το Ζιντάν με κολπάκια και ρουλέτες να βγαίνουν τα μαύρα τα γκαφρά. Και άμα έχεις και ακρούλα, κοπάνα και μια επιδότηση ευρωπαϊκή. Το πάρτι το ορίσαι εσύ. Μην ταλαιπωρήσει με το σταυρό στο χέρι, δεν θα βγει σε κανέναν ταλαβέρι. Very, very, very, κάθε μέρα από το πρωί και το βράδυ, βέρτι ορίσαι. Εντάξει, τι θες τώρα. Χειροκροτήστε τελείως.
2: Ναι, ναι, συγγνώμη.
4: Εντάξει, δεν κόλλαγε πολύ το τέλος, αλλά το very, very.
3: Όλο
4: very...
3: το άλλο ήταν.
1: Ναι, τίποτα δεν κόλλαγε. Τέλος πάντων.
4: Ήταν πολύ ωραίο.
3: Ιαμβικό 15 σύλλαβο.
4: Ήταν
1: εξαρτώταν. Αν ερχόταν το αφεντικό και σου λέγε, παιδί μου, δώσουμε ένα ποίημα από το οποίο θα εξαρτάται το μισθό σου αυτό το μήνα. Θα το πήγαινε αυτό το ποίημα.
4: Ναι, άνετο σίγουρα.
1: Okay.
2: Εγώ θα έλεγα, άμα είναι για το μισθό, να πα εκείνα που λένε το γλυκό στο κορμί που είναι απειλή και τέτοια.
1: Αυτό. Καλημέρα, ποιητέ. Θα σα διαβάσω το ποίημα από το πάρτι. Από την ποιητική μου συλλογή βγήκαν τα καρπούζια. Το οποίο ισχύει κιόλα.
2: Παράλληλα έχουμε ανταπόκριση από του μάπε για το Βίτκα Στανάση. Ναι, λέει, βεβαίως, σχεσμένο θα το είχαμε.
4: Ωραίο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
1: Έφτιαξα ένα χάρτη που οδηγεί σε σένα.
2: Αγλικούλη.
1: Ήσουν στο επίκεντρο γιατί ήμουν στα χαμένα. Μέχρι που σε βρήκα, μωράκι μου, τασία. Σε ποιο κανάλι άραγε θα καταλήξει η Σία.
2: Αυτό.
1: Στο πάρτι Κατσαρίδη δεν κάλεσαν Τεριάκι. Και στην Πετρογιάννη είπαν ότι θα παίζαν σκάκι. Από ειδήσεις σήμερα, να ξέρετε, ο Ακύλας πέρασε τελικό. Πάει κανένας μήνας. Μάρτι, θάρτι. Δεν κάναμε ένα πάρτι. Να μην καλέσω μπούκα. Αυθαίρετο στα κιούρκα.
3: Μην τυχόν δεν με καλούσες.
1: Να γαζάς να ανοίξεις δρόμο μπροστά στο σπίτι μας.
3: Θα πήγαινα στη σκέπη να ακούσω Πέπη.
2: Παιδί μου, ολόκληρη Πετρογιάννη σου λέει και την πάτησε. Είχανε μαζευτεί στο πρωινό σου, λέει. Τώρα τα ξέρω εγώ από μέσα.
1: Α,
2: και περιμένανε να φύγουν οι άλλοι δύο για να φύγουν κρυφά.
4: Τι λες τώρα,
1: ρε.
2: Πλάκα κάνω μόνο.
1: Α, όχι, αφού ήταν το βράδυ το πάρτι. Αφού έλεγε ότι έγινε Eurovision.
2: Είναι αυτό που λες, τι θα κάνετε στο πάρτι. Εμείς τίποτα, το βράδυ τίποτα δεν έχουμε. Τίποτα, τίποτα.
4: Εξενέρωσα τώρα.
2: Πού θα το δείτε μόνοι σας.
1: Γίνει όταν κανονίζει αμέσως μετά να πα για ένα φαΐ. Και είναι αυτό που δεν τον έχει καλέσει και δεν το συζητάτε μπροστά του.
2: Ξαφανίζεστε. Ή α πούμε βραδιά Eurovision. Πού θα το δει, Δημήτρη. Και που το έχω μόνος μου σπίτι.
1: Να πούμε τώρα και μια. Να τα σωστά του Κέσσαρα στο Κέσσαρι. Όταν η μπάρκα έκανε γιορτές και πανηγύρια, η σπίτι της ή εκτός, τους καλούσε όλους. Δεν έχουμε δει τέτοια καμώματα.
4: Δεν το συζητώ.
1: Να καλεί τους μένουν και όχι. Δεν και σίγουρα δεν τους χώνευε και όλους. Δηλαδή, νομίζω είναι φυσιολογικό.
3: Ναι, ισχύει.
2: Ναι, ρε παιδιά, τώρα αν μη τι άλλο, ρε παιδιά.
1: Άμα κάνεις, κάνε.
2: Ξέρεις τι, άλλο να τύχει ένα βράδυ να έρθω εγώ στο σπίτι σου με το Θανάση και να μην είναι η Κατερίνα και η Βασιλική. Τώρα αν είναι κάλεσμα Eurovision γενέθλια.
3: Ναι. Αλλά ξέρω, ρε παιδί μου, αν με κάποιον δεν τα πας καλά, αυτός που δεν τα πας καλά και δεν χωνεύεστε, κανονικά δεν πρέπει να κάτσεις σπίτι του να σου πει μια δικαιολογία
1: μόνος
3: και
1: του
3: να μην έρθει.
1: Να όχι, αλλά αυτός εσύ πρέπει να τον καλέσεις.
3: Ναι.
4: Αλλά πάντως για να σας καλούν πάντα στα πάρτι πρέπει να έχετε κάτι το οποίο το χρειάζονται όλοι. Εγώ αυτό έκανα.
1: Δηλαδή, τι είχες, Θανάση, εσύ.
4: Μίχτη...
1: Ναι, αν και δεν θέλω να ρωτήσω, αλλά θέλω.
4: Μικρό την άχα και εσύ. Μίχτη ναι. Και ηχεία.
3: Σωστά.
4: Πολύ έξυπνο. Οπότε με καλούσαν σε όλα τα πάρτα αναγκαστικά.
2: Να δεις και σε αυτό το πάρτι έτσι έγινε. Να, κάλεσε όποιους είχαν κάτι να πάνε.
1: Έφερε ο Λιάκας το Μίχτη και η Αντώνα τα ηχεία.
2: Ναι.
4: Καλώς έφερε το τσουρό.
2: Ναι, έφερε τσουρό στα βινίλια.
1: Λοιπόν.
4: Βγάλε ρε, έλα.
1: Πάμε. Έλα, πάμε. Ποιο είναι καλύτερα να βγει ένα μάπα τώρα. Ναι. Ποιο είναι.
2: Πάρτε
1: ναι.
2: Το, μιλήστε εσεί τώρα.
1: Έλα, ποιο είναι.
2: Πάρτε το από εμά.
4: Μην με αφήνετε άλλο στο μικρόφωνο.
1: Ναι όντω. Πραγματικά αυτή ήταν η φράση.
2: Έλα. Γιατί.
3: Απάντα μα, καλέ μα μάπα.
1: Ναι,
4: κάτσα.
5: Καλημέρα.
4: Τι όμορφο.
5: Κάτσε να σταματήσω κάπου γιατί θα με φάνε τα αυτοκίνητα. Μισό
1: λεπτό. Σταμάτα, μη σε φάνε. Μην σε χτυπήσουν κανένα τέτοιο, κανένα πρόστιμο.
5: Θα τρελαθώ. Καλημέρα.
4: Καλή, γεια σου.
1: Ποια είσαι εσύ.
5: Εγώ είμαι η Μαρία.
1: Γεια σου, Μαρία.
5: Γεια σα, παιδιά.
4: Παιδιά, όνομα.
1: Η Δήμητρα Κουσταλή φόρησε το ιστορικό κλεμμένο χρυσό Βερσάτσε τη Άννα Βύση σε γκαλά Ντιόρ στη Βενετία. Ποιο είναι αυτό, ρε Βασίλη.
2: Λοιπόν, είναι ένα φόρεμα τώρα.
5: Αυτές τώρα τα βρήκανε, θα τα χαλάσουν πάλι για μένα τα φορέματα.
1: Για την ώρα τα έχει χαλάσει μόλις τις άλλες και τα έχει.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Είναι ένα φόρεμα πολύ συγκεκριμένο το οποίο φορούσε, παιδιά, η Άννα Βύση στη νυχτερινή Αθήνα κάπου στα 90s. Ένα χρυσό πάνω με κάτι σταυρού. Το συγκεκριμένο, δεν ξέρω τώρα γιατί το λέει κλεμμένο. Το συγκεκριμένο φόρεμα είναι μέσα στο Met Museum, τέλος πάντων, στο τμήμα με τα ρούχα που λέμε
1: τα εμβληματικά.
2: Κατά καιρού ότι γίνονται και τα Met Gala κλπ.
1: Δεν είναι το αυθεντικό, γι' αυτό το λέει κλεμμένο, ξέρω εγώ.
2: Αυθεντικό είναι.
4: Ποιο το φόρεμα.
1: Αυτό έχει στο μουσείο το αυθεντικό μου.
2: Δεν έβγαλε ένα.
1: Α, ναι.
4: Ποιο το φόραγε, δηλαδή.
1: Η κούστα που τη το έδωσε η Βύση. Θα έχει σκάσει πολύ τώρα που δεν τη είχε δώσει ούτε ένα καπελάκι να πούμε New York Yankees.
2: Ένα Philip Tracy να τη δώσει ένα καπέλο, καλέ.
4: Μπα τη έλεγε πάντα μωρέ, δεν θα σου κάνω.
1: Ναι. Και τη έλεγε αυτή, δώσουμε ένα γάντι. Μα και τα γάντια, τι νομίζει, έχω κάτι δαχτυλάρε. Να.
2: Γι' αυτό τσακώθηκαν.
1: Λοιπόν, Μαρία μου, για πε μα, ποιο είσαι, καταρχά, πού είσαι, πού σε πετυχαίνουμε, πού βρίσκεσαι.
5: Στο δρόμο πάω ψυχικό στην πρωινή μου εργασία.
1: Δουλεύει δύο δουλειέ δηλαδή.
4: Και τρει
5: μπορεί.
1: Έλα ρε Μαρία. Τότε με μεγάλη. Όχι, εντάξει. Ναι.
5: Είναι το μεταβατικό στάδιο για να πάω στην άλλη που την αγαπώ και μου αρέσει.
1: Α, εντάξει. Ναι. Άρα ουδέν κακό να πηγαίνει καλού.
4: Έχει κάποια τέχνη δηλαδή που αγαπάς.
5: Είναι αυτά που δεν τα χωνεύει ο Ουγγαρέζος εκεί στην αυτοβελτίωση.
4: Μα την άρχισα εγώ την
1: πράγμα το αγαπά.
5: Δεν κάνω αξίζω. Ναι. Το έκανα παλιά αυτό.
4: Κοίτα την ισορροπημένη.
5: Πάμε με άλλο τρόπο.
1: Εγώ δεν απορρίπτω έτσι, γιατί δεν τα ξέρω. Κάποιο πρέπει να μου τα εξηγήσει και να του πω τη γνώμη μου. Άμα τον
5: τίνει. Όποτε θες, Δημήτρη μου, την κάνω δώρο.
1: Να μου την κάνει.
5: Στη συνεδρία.
1: Μέσα. Απλώς εγώ ξέρω πια την άποψη, εγώ που είναι τεράστια τώρα, δεν θα φτάσουμε το βράδυ. Ότι αυτό σε κάνει λίγο εγωιστή. Γιατί όταν εσύ λες εγώ θα τα καταφέρω και θα σταθώ στα πόδια μου, θα εκπέμψω στο σύμπαν και το σύμπαν θα μου τα φέρει. Δεν έχει πουθενά στην πρόταση του άλλου αυτό. Αυτό εγώ έχω.
5: Είναι μεγάλη κουβέντα. Έχει και μποντζόρνο
1: λαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλ
5: χειρότερος. Ως γνήσια μάπησα.
1: Να το 3-1.
4: Ευχαριστώ, Μαρία. Μα ακουγόταν τη φωνή της, προσγειωμένος άνθρωπος.
1: Οπότε τυπικά αύριο θα γράψουμε ποίηματα, γιατί το έχει σηκώσει ο Θανάσης.
2: Ναι, ναι, θα γράψουμε τυπικά. Απάρεσε και κουλά αύριο.
4: Εβδομάδα συνεχόμενη.
1: Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, κορίτσι μου.
5: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Όχι, ξέρετε γιατί έχω προβληματιστεί. Γιατί τόση ώρα σκεφτόμουν κάτι να πω και το ξέχασα. Και γι' αυτό
1: έπαθε Θανάση.
3: Κάτι με την αυτοβελτίωση ήθελα να πω και ξεχάσα.
4: Δύο εβδομάδες στην ενότητά σου, σου έχω κλείσει το σπίτι.
1: Θέλω να το πει ω είδηση έτσι κι αλλιώς. Να βγάλει τον Ακύλα τώρα που.
2: Βγάλει
1: τον Ακύλα και βάλει αυτό που θέλει.
3: Σου έτσι στο λαιμό, ρε παιδάκι μου, Ακύλα.
2: Δύο μικροειδησούλες, παιδιά που διάβαζα. Ειδησούλες, όχι, δεν είναι μάλλον σύγχρονα. Τις τελευταίες μέρες που είχα πάθει αυτό που ξέχναγα που είναι το αυτοκίνητο, μπήκα να ψάξω εδώ ακριβώς τι είναι. Δεν είναι τίποτα ανησυχητικό. Μικρά σου λέει τη μνήμη τέλο πάντων τη προσωρινή. Δεν τα αποθηκεύουμε κλπ. Το άλλο που παρατηρείται πάρα πολύ στην εποχή μας είναι το λεγόμενο Mandela Effect. Που
1: νομίζω. 27 χρόνια φυλακή μόνο.
2: Όχι. Έχουμε αποθηκεύσει λάθος πληροφορίες στο μυαλό μας και τις έχουμε ως δεδομένες.
4: Ο Mandela τι λάθος.
2: Εικόνες. Δεν ξέρω γιατί λέγεται Mandela Effect, δεν το ψάξα. Εικόνες, φράσεις, πρόσωπα. Γνωστό και χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο τραπεζίτης στη Μονόπολη δεν φοράει μονόκλη γυαλιά όπως μας έχει κολλήσει το κεφάλι.
4: Δεν φοράει. Μόνο
3: μουστάκι έχει.
1: Και μουσί, και μουσί.
4: Γενικά. Όχι, μουσί δεν έχει μουστάκι.
1: Γρήγορα, παιδιά, πες και η Κατερίνα, γιατί πρέπει να φύγουμε.
3: Όχι, ήθελα να πω ότι είδες κατά βάση ότι είσαι και εσύ τη συλλογικότητα, ρε παιδί μου. Που έλεγες ότι δεν είναι πουθενά οι άλλοι και ευστιάζουμε στον εαυτό μας. Αυτό είναι βαθιά συλλογικό.
4: Είσαι αριστερός.
1: Ποιος είπε ότι είναι προνόμιο των αριστερών η συλλογικότητα.
3: Όχι, όχι, δεν είπε κανείς. Και σοσιαλιστικό είναι, αλίμονο.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν. Ρε, δεν πάει κουραστής, γιατί έχει κουραστεί πολύ σήμερα. Δεν πάει σπίτι. Λοιπόν, μάπες και μαγειρεύει και μαγαρόνια με κοιμά.
4: Όπω, έχω να κάνω δουλειές τώρα.
1: Να βάζει και κανέλα να βάλει μέσα.
4: Α, θέλει. Βάζω στο τσίμπημα. Θέλει πονηριά όμως, θέλει στο τέλος.
1: Στο τέλος. Λοιπόν, μάπες, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Μπούκα με ειδήσεις που έχουν ήδη γίνει. Αμέσως μετά η Ντορέτα Πάπα Δημητρίου. Θα τα ξαναπούμε πρώτα Θεός αύριο 6 ώρα το πρωί. Μέχρι τότε να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Δείτε και το βίντεο, ας πούμε, με το Βασάλο. Άντε, παιδιά, να κάνουμε κανένα βιού.
6: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
7: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
3: Είναι 5η, 14 Μαΐου και είμαστε 6 λεπτά μετά τις 9. Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης η απολογία του 30χρονου που κατηγορείται για την παράσυρση της συζύγου του στο Ηράκλειο Κρήτης, με τις δικαστικές αρχές να τον κρίνουν προσωρινά κρατούμενο. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Μέχρι τις 15 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass. Ύστερα από 5 χρόνια απουσίας, η Biennale της Αθήνας επιστρέφει για την 8η διοργάνωσή της στο καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων τον Απρίλιο του 2027. Αστρολογικά, θετική ημέρα για επαφές και συζητήσεις, κυρίως για Ταύρους, Παρθένους και Εγώκερους.
7: Ο καιρός σήμερα.
3: Με κάποιες αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, σήμερα στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
13: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
15: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε και εμείς, My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο μαζί με τον υπεργαλαξιακό ηχολήπτη Γιώργο.
1: Αυτή η βροχή, πραγματικά αυτή
0: τι
1: η βροχή.
0: Έγινε, εγώ δεν είχα καταλάβει ότι θα έρθει αυτό.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα άλλο.
0: Από χθες το βράδυ που κατέβασα την Τζίτζι, κατάλαβα ότι κάτι άλλαξε εκεί πέρα, διότι είχε λίγο δροσουλίτα. Αλλά σήμερα πάλι φθινοποράκι.
1: Γιούχο ο καιρός, πραγματικά.
0: Γίνεται ρεση. Πόσο καιρό αυτό τώρα, για να ξέρουμε.
1: Για σήμερα.
0: Α, έτσι για μια μερούλα.
1: Έτσι για το καλό.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Αντικειμενικά δεν με πειράζει.
1: Γιατί?
0: Διότι εχθές κιόλας το μεσημέρι άναψα air condition στο σπίτι. Οπότε,
1: τώρα.
0: Ναι. Οπότε με το που ανάβεις air condition, καταλαβαίνεις ότι σιγά σιγά για τους επόμενους 5 μήνες ξεκινάει το βράσιμο.
1: Ναι.
0: Το βράδυ ζεσθενόμαστε. Ζεσθενόμαστε το βράδυ. Το βράδυ ζεσθενόμαστε. Και είμαστε τώρα στο να ανάψουμε το air condition. Δηλαδή, σωματικά θες να τα ανάψεις, ψυχικά δεν μπορείς να αντέξεις ότι από τώρα θα ανάψεις το air condition το βράδυ. Κατάλαβες. Οπότε ζεσταίνεσαι απλά. Κάθεις εκεί πέρα και υδρώνεις λίγο.
1: Λογικό.
0: Ναι. Οπότε δεν με πειράζει και αυτή η βροχουλίτα έτσι για μια μέρα. Κερδίσουμε μια μέρα. Θα έρθουν μεγάλες θερμοκρασίες. Σου λέει ότι θα είναι το πιο ζεστό καλοκαίρι ever μέχρι στιγμής. Όπως κάθε χρόνο το λέει βέβαια αυτό.
1: Ακόμα είναι έτσι και έτσι. Γιατί και το Σάββατο λέει ότι μπορεί να έχει κάτι παρόμοιο.
0: Μ' αρέσει το Σάββατο να έχει λίγο δροσουλίτα γιατί έχει και το Eurovision. Να είμαστε μέσα στο σπίτι να το βλέπουμε τι ωραία και έξω έχει λίγο κρύα και δεν πειράζει.
1: Ναι, το Σάββατο λόγω Eurovision δεν έχουμε θέμα.
0: Μπράβο.
1: Την Κυριακή ήλιο.
0: Την Κυριακή ας βγούμε λίγο έξω να γιορτάσουμε. Μπορεί να έχουμε και να γιορτάσουμε και κάτι πολύ σημαντικό την Κυριακή. Θα δούμε. Λοιπόν, μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ. Θα περάσουμε γρήγορα σε μουσική γιατί ό,τι έκπληξη είναι 9 και 13. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 ο αριθμός στο Viber και ξεκινάμε με.
1: Με ένα Αιγαίο.
0: Πάμε με μια καινούργια, ολοκένουργια τραγουδάρα από Άννα Βύση, λοιπόν, Αιγαίο, με την εισαγωγή την Αιτήλα που μπορεί να μας τρελάνει εμάς που είμαστε τούτης της δεκαετίας.

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Αντώνης Ρέμος εδώ στο MyRate 104,6 και ο Ακύλας έχει πάθει τράβημα στην πλάτη.
1: Τράβημα στην πλάτη?
0: Ναι, έπαθε τράβημα στην πλάτη. Πονούσε. Ακύρωσε κάποια πράγματα που έπρεπε να κάνει χθες. Το έπαθε το τράβημα στην πλάτη, από ό,τι καταλαβαίνω, στους πανηγυρισμούς της πρόκρισης στον τελικό.
1: Okay.
0: Χοροπίδα. Χρακ. Να το τράβημα. Ξέρω, Ακύλα μου, αν έχω τραβήγματα όλη την ώρα στην πλάτη παθαίνω. Λοιπόν, μπορώ να στείλω κατευθείαν στο Instagram τις οδηγίες μου στον Ακύλα για να το περάσει πολύ γρήγορα.
1: Για να Γιάννη.
0: Ο ίδιος βέβαια μας καθησύχασε και μας είπε ότι μην ανησυχείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας επηρεάσει αυτό. Θα είμαστε μια χαρά και πανέτοιμοι το Σάββατο.
1: Οκ, okay, μια χαρά.
0: Άμα. Σήμερα. Σε άλλο πλάνο έχουμε τον ημιτελικό, τον δεύτερο, που διαγωνίζεται η Κύπρος μας.
1: Ναι, με τον Τζάλα.
0: Έχουμε τον Τζάλα, they want Τζάλα. Οπότε πάλι θα στηθούμε. Θέλουμε να περάσει και η Αντιγόνη, παιδιά. Οπωσδήποτε θέλουμε να περάσει. Αρχικά είναι πολύ ωραίο το τραγούδι και της αξίζει να περάσει. Και οπωσδήποτε θέλουμε την Κύπρο. Άρα λοιπόν θα κάτσουμε 10 ώρα να δούμε και τον δεύτερο ημιτελικό σήμερα.
1: Ναι.
0: Δεν πιστεύω.
1: Όχι, ούτε καν.
0: Λοιπόν, αυτό θα κάνουμε σήμερα. Άσε, γενικότερη εβδομάδα έχει πάρα πολλές θεάσεις.
1: Επίσης, είναι και η Βουλγαρία σήμερα, το αγαπημένο τραγούδι, η Ντάρα.
0: Μπράβο, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Γιατί να μου αρέσει τόσο πολύ?
1: Δεν έχω καταλάβει.
0: Βάλτε μου λίγο το τραγούδι. Θέλω να δω και τις υπόλοιπες χώρες, γιατί δεν έχω εικόνα για όλες τις χώρες τώρα τα τραγούδια, έτσι. Τη Φιλανδία, ας πούμε, μόνο ξέραμε που έχει ακουστεί πολύ. Όλα μου λίγο Βουλγαρία.
1: Το Μπαγκαράγκα.
0: Μα Μπαγκαράγκα, πρέπει να περάσει το καταλαβαίνω.
1: Είναι σίγουρα.

0: τίποτα για να περάσει. Τι σημαίνει μπαγκαράγκα, μπορώ να βρω?
1: Θα βρούμε και τη σημαίνει
0: μπαγκαράγκα. Θα μάθουμε τι σημαίνει. Πολύ ωραίο είναι. Έχει αυτό το που σου βαράει μέσα στο στήθος. Λοιπόν, θα είμαστε εκεί να τα παρακολουθήσουμε και αύριο να τα σχολιάσουμε. Θα σχολιάσω λίγο μετά το break και κάτι λίγο έτσι για το παιχνίδι. Θες τον αγών? Έτσι λίγο.
1: Όχι, μη.
0: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί!
7: Και εκεί!
8: Χρήστα, βουλθάν, ενέργεια.
5: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

0: Είμαστε λοιπόν My Radio 104,6 και είμαστε εδώ για την αθλητική σας ενημέρωση. δεν ήταν μια καλή μέρα εχθές, παιδιά. Μισό λεπτάκι, να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι.
1: Γιατί, πες μας.
0: Γιατί έτσι όπως έγινε αυτό το παιχνίδι δεν ήταν για κανένα άλλο αποτέλεσμα. Τι παιχνίδι ήταν αυτό?
1: Εντάξει, ήταν...
0: Δηλαδή και εμείς που βλέπαμε αναρωτιόμασταν τι βλέπουμε. Δεν ήταν ωραίο παιχνίδι αυτό. Δεν παίξανε καλά οι άνθρωποι αυτοί εχθές.
1: Οι άνθρωποι αυτοί δεν
0: ήταν. Ναι, δεν θέλω να το πάω. Δηλαδή καθόλου. Δεν με νοιάζει καθόλου τι χρώμα ήταν και ποια ομάδα ήταν. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Μια ομάδα βλέπω να παίζει και δεν παίζει καλά. Πώς να περάσεις, βρε παιδάκι μου, έτσι όπως παίζεις. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Κατάλαβα τι εννοείς.
0: Εμένα καθόλου δεν με συνέφερε το χθεσινό αποτέλεσμα. Μετά έκανα μία ώρα pampering. Pampering από την Κύπρο έκανα, με FaceTime. Μπορού για τη ζωή, για τις αποτυχίες, πώς τις ξεπερνάμε. Life coaching κανονικό σεμιναριακό, πολύ υψηλού επίπεδου όμως, γιατί είμαι και σπουδαγμένη. Και εντάξει, μετά λειτουργήσε. Δηλαδή κλείσαμε το τηλέφωνο σε πολύ καλό κλίμα. Αλλά η αρχή ήταν κακή πολύ.
1: Και έβλεπε πίσω από την κάμερα το σπίτι διαλυμένο.
0: Άσε, σου λέω. Άσε, κλειστές φωνές. Δεν έβγαιναν οι φωνές από το λαιμό. Είχαν κλείσει οι λαιμοί, κλείσει οι φωνές και γενικότερα πάρα πολύ μεγάλη στεναχώρια. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν ήτανε. Δεν ήτανε, αγάπη μου. Οπότε τώρα εστιάζουμε όλοι προφανέστατα, έτσι. Εντάξει, δεν το συζητάω ότι κάποιοι δεν θα εστιάσουν κατά εκεί, αλλά εμείς είμαστε φίλαθλοι και δεν είμαστε οπαδοί, είμαστε φίλαθλοι και έχουμε μια ελληνική ομάδα η οποία θα είναι στο Final Four. Στηρίζουμε την ελληνική ομάδα, κύριε. Έτσι.
1: Ναι, ναι, πάντα έτσι σημαίνει.
0: Γιώργο μου, μιλάμε για τους φίλαθλους. Οι άλλοι ας κάνουν ό,τι θέλουν. Πότε είναι το μεγάλο το παιχνίδι με τη Φενέρ? Την άλλη Παρασκευή.
1: Νομίζω ναι.
0: Μπράβο. Την άλλη Παρασκευή λοιπόν θα είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι. Και ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Στην τελική ο καλύτερος θα σας κερδίσει, κύριε.
1: Σωστά.
0: Αυτό δεν είναι το σωστό.
1: Καλά τα λες.
0: Τι θα βάλω να αφιερώσουμε. Πρόσεξε τι θα βάλεις. Θέλω να αφιερώσουμε σε όλους τους λίγο στεναχωρημένους αυτή τη στιγμή.
1: Φορτηγό. Να δάσει Θεοδωρίδου.
0: Βαρύ μου φαίνεται. Ταιριάζει.

0: Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Και η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση σε μια εξαιρετική πρόσφορα για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή λοιπόν και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο στην ΕΚΟ φυσικά, και ειδικά αυτό τον καιρό και με όλα αυτά που γίνονται, νομίζω ότι αυτό από μόνο του είναι καταπληκτικό προσόν. Οπότε έχετε το στο νου σας μέχρι το τέλος Ιουνίου, γιατί και 53 χιλιόμετρα περισσότερο αναγέμισμα είναι πολλά.
1: Πάρα πολλά.
0: Πας πολύ μακριά με συν 53 χιλιόμετρα, παιδιά. Βλέπουμε τι γίνεται με τα κάψιμα και τα λοιπά. Οπότε καταπληκτικό, μπράβο. Να πάμε και εμείς να υποφεληθούμε από αυτό. Πάμε σε ατζέντα. Η ώρα είναι σχεδόν 10. Οπότε η Κατερίνα Μπούκα θα μας προτείνει πράγματα να κάνουμε στην πόλη και θα έρθουμε.
2: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
3: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα. Στο μικρόφωνο πέμπτη στα ημερολόγια, που σημαίνει ημέρα κινηματογράφου. Επανακυκλοφορεί σήμερα σε επαιτειακή έκδοση για τα 50 του χρόνια το πολιτικό θρίλερ «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου», που καταγράφει τη δημοσιογραφική έρευνα της Washington Post γύρω από το σκάνδαλο Watergate. Επιστρέφει επίσης και το εμβληματικό Top Gun του Tony Scott με τον Tom Cruise. Από νέες κυκλοφορίες έχουμε το οικογενειακό δράμα «Για σένα» του Αλεσάνδρο Αρονάντιο, μια γλυκιά και βαθιά ανθρώπινη ιστορία για την αγάπη προς τη ζωή, αλλά και τον αυτόματο τηλεφωνητή του Φάμπιαν Γκοντέ. Παράλληλα, ξεχωρίζει και το «Ανάμεσα σε τρεις ζωές» τη Σόφι Χάιντ, μια συγκινητική οικογενειακή ιστορία με πρωταγωνίστρια την Ολίβια Κόλμαν. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και ό,τι και να δείτε, και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
7: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
8: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
7: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
10: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.

0: Και έχουμε και εδώ την κυρία. Πώς την είπε αυτή την κυρία, την 75χρονη, την ηθοποιό?
1: Την Greer, κάπως.
0: Την Greer, μπράβο. Greer, ναι. Που έπαιζε στην ταινία Foxy Brown. Από εκεί είναι πιο πολύ γνωστή, έτσι. Είναι 76 χρονών, η Pam Greer.
1: Ναι.
0: Η οποία τι είπε η κυρία Greer, ότι στα 76 της έχει οργασμούς, λέει, που διαρκούν 3 ολόκληρες μέρες. Φεστιβαλική, τριήμερα. Πού σου κού συνήθως είναι τα φεστιβάλ? 3 μέρες η Greer. Πώς.
1: 3 μέρες,
0: Τι αυτό, πώς γίνεται?
1: Όχι, πες ότι, ας ξεκινήσουμε ότι γίνεται. Πώς το νιώθεις αφού μετά την πρώτη μισή ώρα, ξέρω?
0: Δεν ξέρω, το νιώθω 3 μέρες, αγάπη μου, λέει. Λόγω ηλικίας, λέει. Λόγω ηλικίας, λέει, το νιώθει αυτό. Εμείς το αντίθετο θα σκεφτόμαστε, ότι λόγω ηλικίας δεν νιώθεις όχι 3 μέρες, ούτε 3 δευτερόλεπτα. Όμως έρχεται εδώ και το ανατρέπει η κυρία Greer. Ακριβώς. Και μάλιστα τα έλεγε σε μια άλλη γυναίκα, η οποία είναι νεότερη της, είναι 65 χρονών, και της έλεγε: όταν θα φτάσει στην ηλικία μου,
1: θα δεις.
0: Προετοιμάσου. Θα έχεις, λέει, οργασμό που θα κρατάει 3 μέρες. Καλέ. Τι είναι τούτο? Μπράβο, ναι. Αρχικά, εγώ θα πω.
1: Συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια και μπράβο σας. Και αν όντως αυτό συμβαίνει όσο μεγαλώνουμε, αυτό είναι καταπληκτικό. Εντάξει.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω βέβαια και πόσο καταπληκτικό είναι άμα το σκεφτείς. Δηλαδή και το τριήμερο. Πάει και λίγα ταλαιπωρία σε ένα σημείο και μετά. Και κάπως, ας πούμε, μετά βαριέσαι και λίγο, θα έλεγα εγώ. Μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες.
1: Τρεις μέρες είναι too much, too much.
0: Τέλος πάντων, να και κάτι που, ξέρεις, όσο μεγαλώνουμε, πάει προς το καλύτερο από ό,τι φαίνεται. Τουλάχιστον για την Greer. Ρε την Greer, την καλή. Λοιπόν, εδώ εμείς συνεχίζουμε μουσικά με έναν υπέροχο Χρήστο Μάστορα και μια ακόμα πιο υπέροχη Μαργαρίτα, εδώ στο Μαρία 104,6.

0: πάλι Μαρίνε και η Λένα Ζευγαρά με τα μαύρα της φεγγάρια στο MyRate 104,6. Μην ξεχνάς ότι πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά στα MAD Video Music Awards 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Από τη ΔΕΗ φυσικά και εσύ καλά θα κάνεις να μπεις στο mad.gr και να κλείσεις ένα εισιτήριο να βρεθείς εκεί στο Taekwondo. Είναι μια εμπειρία πραγματικά που θα σου μείνει αξέχαστη. Θα δεις όλους τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, θα δεις να συνεργάζονται σε τραγούδια που ποτέ δεν θα περίμενες ότι μπορούν να συνδυαστούν. Θα ζήσεις μια πραγματικά απόλυτα καλοκαιρινή μουσική βραδιά από τα MAD φυσικά Video Music Awards και την ΔΕΗ 17 Ιουνίου. Μπε στο mad.gr να κλείσει το εισιτήριο σου, να πα να τα περάσει τέλεια. Πάμε, έχουμε break, ε. Mm-hmm. Ωραία, θα πάμε σε ένα break και θα επανέλθουμε. Λίγη ώρα έχει μείνει ακόμα μέχρι τις 11. Εδώ φυσικά στο MyRadio 104,6.
1: Περισσότερη μουσική. Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Αμάν, άργησα.
2: Πού πας πάλι?
1: Πάω Βιέννη, καλέ.
2: Τώρα σε έπιασε ο πόνος να πας στην Eurovision.
1: Τι να κάνω, πρέπει να το φέρουμε.
2: Θα με παίρνεις κανένα τηλέφωνο?
1: Κάθε μέρα θα σε παίρνω τηλέφωνο και θα σου λέω τα νέα της Eurovision.
2: Εβδομάδα Eurovision στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι, κάθε απόγευμα 6 με 8.
1: Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
3: Σου είπα, φέρτο.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.

0: την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
2: Η Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,90 το κιλό. Και μπουτια κοτόπουλου, μόνο 3,48 το κιλό. Good Life, φρατζόλα, μόνο 5,48 το κιλό. Ρίο Μάρε Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιώς τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια, 25% φθηνότερα. Γαλαξίας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6 και δεν ξεχνάμε τον διαγωνισμό, το καταπληκτικό που τρέχει εδώ στο My Radio από φυσικά hellogreece.gr και τον My Radio, όπου σας δίνουμε τρεις διανυκτερεύσεις, τέσσερις υπέροχες μέρες στη Σκύρο, στο ξενοδοχείο Hotel Nefeli. Θα πάτε εκεί δύο άτομα παρακαλώ, όλα πληρωμένα με πρωινό. Πρέπει να στείλετε μήνυμα τώρα στο Viber Hotel Nefeli, το όνομα τεπώνυμό σας, 698-104-104-6. Αν δεν έχετε πάει στη Σκύρο, είναι ένα πανέμορφο νησί και αυτό το συγκεκριμένο το ξενοδοχείο πραγματικά 4 αστέρων, είναι ό,τι καλύτερο στη χώρα της Σκύρου, με οικολογική αισθητική, με προσεγμένα δωμάτια, με το πρωινό του, με τη ζεστή του φιλοξενία. Πραγματικά είναι υπέροχο και θα πάτε εκεί μαζί με το τέρι σας, το φίλο σας, τη μαμά σας, το αδερφό σας, δύο άτομα, όποιον θέλετε. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή, αυτή την Κυριακή εδώ 17 του μήνα, στην εκπομπή της Ναταλίας της Γερμανού. Οπότε να έχετε τα αυτιά σας τεντωμένα. Μπείτε στο Viber για να μπείτε στην κλήρωση. Συνεχίζουμε εμείς εδώ με Νίκο Οικονομόπουλο, Οδός Μοναξιάς, και έχουμε λίγη ώρα ακόμα μέχρι τις 11, όπου θα δώσουμε και τη σκυτάλη.

0: παίζει τα δικά σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Thursday.

0: Έχουμε αγάπη μου γίνει όπως η γη και η σελήνη. Από Δέσποινα Απανδή, λίγο πιο παλιό, διότι είναι και Πέμπτη σήμερα, παιδιά. Είναι Throwback Thursday. Σήμερα ακούμε και λίγο πιο παλιά αγαπημένα μας ελληνικά τραγούδια εδώ στο My Radio 104,6. Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω. Φυσικά και θα κάνουμε την κλήρωση και για τη σημερινή δώρο επιταγή αξίας 100 ευρώ από 1000 Olives. Μπείτε πάλι στο Viber λοιπόν και στείλτε Olives ή 1000 Olives, ό,τι θέλετε, και το όνομα τεπώνυμό σας στο 6981414 και 6. Και σε περίπτωση που κάποιος από εσάς δεν ξέρει τι είναι 1000 Olives, θα σας πω ότι είναι συμπληρώματα διατροφής τα οποία πραγματικά κάνουν θαύματα, διότι είναι από 1000 ελιές. Προσέξτε, ελιές, ποικιλίες ελιάς της ελληνικής γης, παρακαλώ. Που σημαίνει καλή λειτουργία καρδιάς, αντιοξυδωτική θωράκιση και προστασία των κυττάρων από πρόωρη γύρανση, παρακαλώ. Οπότε, 100 ευρώ δώρο επιταγή και ό,τι άλλο θέλετε εσείς για να συμπληρώσετε τη διατροφή σας. Έτσι δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη διατροφή. Την συμπληρώνουν, την ενισχύουν και την μπουστάρουν, θα λέγε κανείς. Οπότε μπείτε στο Viber και γι' αυτό. Έρχονται ειδήσεις από Κατερίνα Μπούκα και η PPO φυσικά της Αρουσέλου μέχρι τη μία. Πολλά φιλιά από εμένα. Καλή επιτυχία στην Κύπρο απόψε στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision. Θα είμαστε εκεί να στηρίξουμε Αντιγόνη και αύριο το πρωί με το καλό θα τα ξαναπούμε στις 9. Θα τα καταφέρουμε, παιδιά. Θέλω να είστε σίγουροι γι' αυτό. Πολλά φιλιά από μένα. Γεια σας.
1: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
2: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
3: Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης η απολογία του 30χρονου που κατηγορείται για την παράσυρση της συζύγου του στο Ηράκλειο Κρήτης, με τις δικαστικές αρχές να τον κρίνουν προσωρινά κρατούμενο. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά στα στενά του ορμούς, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Μέχρι τις 15 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass. Ύστερα από 5 χρόνια απουσίας, η Biennale της Αθήνας επιστρέφει για 8η διοργάνωση στο καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων τον Απρίλιο του 2027. Αστρολογικά, θετική η σημερινή ημέρα για διαπραγματεύσεις και συζητήσεις για Ταύρους, Παρθένους και Εγώκερους.
2: Ο καιρός σήμερα.
3: Με αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, ημέρα σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
5: Mastercard Day!
6: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι!
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
5: Happy Mastercard Day!
8: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
9: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost με βιταμίνες και μέταλλα.
11: μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
13: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
14: Μήπως λεφτά.
13: Τα λες και λεφτά.
15: Coupons. Coupons.
14: Από πού ακούστηκε αυτό.
13: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, λουλούδια μου αγαπημένα, κροατόπουλά μου, καλώς ήρθατε. Μία υπέροχη Πέμπτη, 14 του Μάη. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία. Εσείς κοντά μου με μηνύματα, αφιερώσεις, φωτογραφίες εδώ στο Viber στο 698-104-1046. Θέλω να μου πείτε τι κάνετε. Ελπίζω και εύχομαι να είστε πάρα πάρα πολύ καλά. Η μέρα ξεκίνησε με βροχές. Φαντάζεστε πώς είμαι εγώ έτσι με αυτόν τον καιρούλι, ε? Ο καιρούλις δεν μας κάνει τη χάρη. Θα συνεχιστεί όλο αυτό με άσχημο καιρό, βροχές, καταιγίδες τις επόμενες ημέρες και γενικότερα νομίζω ότι φέτος το καλοκαίρι δεν θα έρθει. Για στείλτε μου εδώ μήνυμα στο Viber κάπως λίγο να με εμψυχώσετε, διότι με το που έρχεται η μουντίλα, η μαυρίλα και η βροχίλα, κάτι παθαίνω. Είπες, θέλω να το αφιερώσω στον καιρό αυτό το τραγούδι, διότι κάποτε μας είπε ότι έρχεται άνοιξη και καλοκαίρι. Πού είναι? Για την ώρα θα το ακούσουμε από το Θοδωρή Φέρι. Καλά να περάσουμε.

0: Η Πέμπτη στον 104,6 My Radio είναι Throwback Thursday.
1: Ένα σπίτι καίγεται, παίρνει η ζωή μου φωτιά.
0: Κάθε Πέμπτη
2: είσαι φοβερή, σ' αγαπώ πολύ.
0: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς, παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα, 5η, 14 του Μάη, Throwback Thursday, που σημαίνει ότι αν εσείς θέλετε να ακούσετε κάποιο κομμάτι από το χθες, μην διστάσετε να στείλετε το μήνυμά σας εδώ σε μένα, στο Viber, στο 698-104-104-6. 22 βαθμούς λέει το θερμόμετρο, ωστόσο έχει ήδη ξεκινήσει και η πρώτη βροχούλα, διότι έρχονται βροχές. Βέβαια, βροχές χαλάζει και αφρικανική σκόνη τις επόμενες ημέρες και το Σαββατοκύριακο γενικά θα χαλάσει ο καιρός για την, και την επόμενη εβδομάδα. Αυτό λένε τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω, σας το είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι λίγο δυσίωνα τα πράγματα σχετικά με το καλοκαιράκι. Εγώ ωστόσο περιμένω. Περιμένω και νομίζω ότι περιμένετε κι εσείς, γιατί με έχετε καταλάβει. 6, 9, 8, 104, 104, 6, τα μηνύματά σας. Ή αφιέρωση. Εντάξει, μου λένε υπομονή. Θα κάνω υπομονή. Θα κάνω, γιατί πιστεύω ότι το καλό θα νικήσει στο τέλος. Αλλά μέχρι να έρθει το καλό, έχουμε μουλιάσει λίγο φέτος, ε? Έχουμε μουλιάσει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημισούλες και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί, πάντα εδώ στον 104,6 My Radio.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365. Προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League πήρε ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του με 1-0 επί του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με 1-1 κοντρά στην ΑΕΚ. Για τις θέσεις 5-8 Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Η Βαλένθια έκανε την ανατροπή από το 0-2, νίκησε 81-64 τον Παναθηναϊκό και προκρίθηκε στο Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Στην Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε 117-76 του Κολοσσού, κάνοντας το 1-0 στην προημιτελική σειρά των Playoffs. Σήμερα στις 7 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στο πρώτο παιχνίδι της δικής του σειράς. Ο Ολυμπιακός νίκησε 17-16 στα πέναλτι την Μπρέσια και προκρίθηκε στο Final Four του Champions League στο Πόλο Ανδρών για 8η φορά στην ιστορία του. Η Εθνική Ανδρών στο Handball νίκησε 29-27 την Ολλανδία και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
2: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
7: Hello! Στο νέο τεύχος, Κατερίνα Καινούριου. Μετά την απόκτηση του πρώτου της παιδιού, δηλώνει «Έχω γυρίσει διαφορετική». Αφιέρωμα Met Gala Eurovision. Συνέντευξη Μαρία Τζοβανάκη. Νέα ζευγάρια, λαμπερές εμφανίσεις. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
11: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
12: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
13: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
14: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
13: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
14: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
13: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
14: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
15: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα 5η 14 Μαΐου. Να στείλω τα φιλιά μου σε όλους εσάς που έχετε στείλει το μήνυμά σας και κάνετε την αφιέρωσή σας. Την Κατερίνα που μας ακούει, λέει, από το γραφείο. Πολλά φιλιά σε όλο το γραφείο, Κατερινάκι μου. Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλημέρα σε όλους. Βεβαίως, τις κρατάμε τις αφιερώσεις και θα τα ακούσετε στη συνέχεια. Τώρα, νούμερο ένα θέμα, όπως έχετε καταλάβει, είναι Μπριζίτ και Μακρόν. Βέβαια, σε περίπτωση που δεν έχετε ακούσει, επανήλθε στο προσκήνιο το σκηνικό με το χαστούκι που είχε φάει ο Εμμανουέλ Μακρόν από την Μπριζίτ πέρυσι, τέτοιο καιρό, καλή ώρα. Αλλά τώρα βγήκανε αποδείξεις. Βγήκε ότι υπάρχει τρίτο πρόσωπο, τρίτο και όμορφο μάλιστα πρόσωπο. Γκολσφιτέχ Φαραχανή είναι η Ιρανή που έγινε αφορμή για το viral αυτό χαστούκι της Μπριζίτ στο Μακρόν. Και καταλαβαίνετε ότι όλα τα site, όλο το διαδίκτυο έχει πάρει φωτιά. Τώρα, τα μηνύματα λένε ότι έχει γράψει ότι είναι πάρα πολύ όμορφη και τέλος πάντων υπήρχε μια πλατωνική σχέση μεταξύ τους, αντάλλασαν κάποια μηνυματάκια. Όλα αυτά σύμφωνα με το συντάκτη του Paris Match, Florian Tardif, και υπάρχει και ένα βιβλίο που έχει βγάλει ο ίδιος, ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι. Και καταλαβαίνετε ότι άμα ξεφυλίσετε το συγκεκριμένο βιβλίο θα μάθουμε όλοι πάρα πολλά. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μία ένταση. Τώρα, γιατί έπρεπε να στείλει, δεν έπρεπε, έπρεπε να υπάρχει πλατωνικός έρωτας, δεν έπρεπε να υπάρχει πλατωνικός έρωτας, είσαι παντρεμένος, μιλάς με κάποια άλλη, υπάρχει θαυμασμός, ναι, αλλά κάποιοι λένε ότι δεν ήταν απλά μηνύματα, λένε ότι υπήρξε και ένα κάποιο sexting μέσα σε αυτά που βρέθηκαν. Και ο ίδιος ο Φλωριάν Ταρντίφ, ο συντάκτης που έχει βγάλει και το βιβλίο, έχει πει ότι οι πηγές του είναι από πολύ μέσα από την οικογένεια. Δηλαδή, έχει ίσως μιλήσει και με την ίδια την Μπριζίτ. Παιδιά, δεν ξέρω. Βέβαια, η Μπριζίτ μετά τον τόρο που έχει συμβεί, που έχει γίνει γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, είπε ότι εγώ δεν ψάχνω το κινητό του. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε ότι θα ακούσουμε πάρα πολλά για τη συγκεκριμένη ιστορία. Καλό είναι αυτά να μην συμβαίνουν, παιδιά μου. Καλό είναι να μην ψάχνετε κινητά, γιατί άμα ψάχνετε και βρείτε κάτι, τι θα γίνει. Σας παρακαλώ. Πάμε τώρα εμείς στην καλύτερη μουσική. Νίκος Βέρτης, δεν έχω εσένα. Πάντα εδώ στον 104,6 My Radio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: 104,6 My Radio.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

καλά τα λέει η Ανδρομάχη. Πάρε ρε πω και εσύ να κάτσεις μια μέρα στο σπίτι, να χαλαρώσεις, να περάσετε όμορφα. Αυτό χρειάζεται στη σχέση. Όλγα Τσαουσέλη πίσω από το μικρόφωνο. Πέμπτη σήμερα 14 Μαΐου. Πάρα πολύ ωραία μέρα για να συνεχίσουμε έτσι με όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω. Καταλαβαίνετε ότι η επικαιρότητα είναι αρκετά δύσκολη. Και όπως σας λέω κάθε φορά, εμείς επιλέγουμε έτσι κάπως την αισιοδοξία και τη μουσική για να μπορούμε κάπως να ξεχνιόμαστε. Γιατί δεν ξεχνιούνται αυτά που συμβαίνουν, αλλά να είναι κάπως πιο ήρεμα. Να πω τα χρόνια πολλά. Αριστοτέλης, Αριστοτελία, Θεράπονη, Σίδωρος, Σιδώρα, Λέανδρος, Λεάνδρα. Τι ωραία ονόματα είναι αυτά. Χρόνια πολλά και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενεθλιά σας και θέλετε να ακούσετε και κάτι συγκεκριμένο. Και είναι και Throwback Thursday, που αν εσύ θες να ακούσεις κάτι από το χθες, είμαι ο άνθρωπός σου. Δεν χαλάω κανένα μα κανένα χαντήρι. Σε άλλα νέα τώρα, τα Eurovisionικά. Σήμερα ο δεύτερος ημιτελικός. Η Κύπρος είναι σε αυτόν τον ημιτελικό, στην 8η θέση, και υπάρχουν έτσι πολλά γύρω από αυτά που θα δούμε και από αυτά που είδαμε, γιατί ακόμα ασχολούνται με τον Ακύλα, ακόμα ασχολούνται και συγκρίνουν την εμφάνιση της Γερμανίας με εκείνη της Φουρέιρα, το Φουέγκο, γιατί λέει την αποκαλούν τέμου βερσιόν της Φουρέιρα. Λέει η συγκεκριμένη, η Σάρα Έγγελ. Σε πάση περιπτώσει, ο Ακύλας από την άλλη έπαθε μία θλάση από τους πανηγυρισμούς προχθές. Και λέει: μην αγχώνεστε, ωστόσο, θα πάνε όλα καλά το Σάββατο. Μέχρι το Σάββατο θα είμαι περδίκη. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματά σας, οι αφιερώσεις σας. Πάμε σε δελτίο από την Κατερίνα Μπούκα και επανέρχομαι σε πολύ πολύ λίγο. Περισσότερη

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης η απολογία του 30χρονου που κατηγορείται για την παράσυρση της συζύγου του στο Ηράκλειο Κρήτης, με τις δικαστικές αρχές να τον κρίνουν προσωρινά κρατούμενο. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Μέχρι τις 15 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass. Ύστερα από 5 χρόνια απουσίας, η Biennale της Αθήνας επιστρέφει για 8η διοργάνωση στο καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων τον Απρίλιο του 2027. Αστρολογικά, θετική η σημερινή ημέρα για διαπραγματεύσεις και συζητήσεις για Ταύρους, Παρθένους και Εγώκερους. Ο καιρός σήμερα. Με αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, ημέρα σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη. Θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά. Αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio, 5η 14 του Μάη. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμα μέχρι και τη μία. Στέλνετε το μήνυμά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Βγαίνουν και άλλα στη φόρα για την τριπλέτα Μακρόν, Μπριζίτ και την Ιρανή ηθοποιό. Οι Γάλλοι λέει είναι κολλημένοι με τη μάνα τους. Αυτό δήλωνε η ηθοποιός 2 μήνες λέει πριν από το χαστούκι της Μπριζίτ στο Μακρόν. Και καταλαβαίνετε ότι όσο περνούν οι ώρες και όσο περνάνε και οι μέρες, θα βγαίνουν ακόμα περισσότερα. Εν πάση περιπτώσει, να πάω κι εγώ στην επιστήμη να δούμε τι έχει να μας πει σήμερα η έρευνα φωτιά. Η έρευνα φωτιά σήμερα λέει ότι πρέπει να κάνουμε πάρα πολλές δραστηριότητες. Διότι ο αθλητισμός βοηθάει πάρα πολύ στη σεξουαλική ζωή. Έως και 75% πάνω είδανε οι επιστήμονες στη σεξουαλική δραστηριότητα, εάν πριν και μέσα στην εβδομάδα αθλείσαι. Γενικά αυτό κάνει πάρα πολύ καλό στο σώμα. Σου κάνει πάρα πολύ καλό στις ορμόνες σου, είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα, και πας πολύ πιο εύκολα με χαρά στον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου να εξωτερικεύσεις τα συναισθήματά σου. Αυτό τονίζουν οι επιστήμονες. Η αλήθεια είναι ότι κάνει πάρα πολύ καλό. Κάνει πάρα πολύ καλό γενικά. Ακόμα και ένα απλό περπάτημα. Εγώ σας το λέω συνέχεια. Θα βγείτε έξω και μετά, ακόμα και αν δυσκολεύεσαι να σηκωθείς γιατί νιώθεις την κούραση, είχες μια πάρα πολύ μεγάλη μέρα, είχες πάρα πολύ δουλειά, αλλά όταν θα σηκωθείς και θα βγεις να πας να περπατήσεις ή να πας στο γυμναστήριό σου ή να πας να κάνεις τη δραστηριότητά σου, μετά λες ευτυχώς που πήγα. Και όπως καταλαβαίνετε και όπως μας λένε εδώ και οι μελέτες, κάνει πάρα πολύ καλό και στο κρεβάτι σου αυτό, το κρατάμε. Έρχεται ο Χρήστος Μάστορας με τη Μαργαρίτα και άλλα πολλά δικά σας αγαπημένα εδώ στον 104,6 My Radio.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Thursday.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Και αυτή ήταν η Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου, παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Να τη ευχηθούμε και χρόνια πολλά, διότι σήμερα έχει τη γενεθλιά της και χθες είχε και ο σύντροφός της, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου. Και γενικά περνάει πάρα πολύ καλά. Τα παιδιά είναι ένα πολύ όμορφο ζευγάρι, κουκλοζεύγαρο το λέω εγώ. Μπράβο να είναι πάντα χαρούμενοι, χαμογελαστοί και να περνάνε όμορφα, διότι αυτό έχει σημασία σε μια σχέση. Και ξέρετε και τι άλλο έχει σημασία? Να είστε κοντά μας, γιατί εμείς σας δίνουμε και πάρα πολύ ωραία δώρα. Για ακόμα μία μέρα στην παρέα μου, τα έπιπλα Κοτσόπουλος Home, και τώρα είναι η ευκαιρία σου να διεκδικήσεις μία δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ. Μιλάμε τώρα για 500 ευρώ. Μεγάλες εκπτώσεις από 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Εκεί, να ξέρετε, σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα ποιοτικά, έπιπλα ελληνικής κατασκευής, στα μέτρα που επιθυμείτε για το χώρο σας, που αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μπορείτε να επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο, και φυσικά να μπείτε και στο kotsopoulos.gr για να δείτε όλα τα έπιπλα με αληθινές εκπτώσεις από 30 έως 40% για να ανανεώσετε και το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Και τώρα για την δωρεπιταγή. Θέλω μήνυμα εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Θέλω να γράψετε Κοτσόπουλος και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει αύριο 4 με 6 στην εκπομπή του Χάρη Χρονόπουλου και ο τυχερός θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Και εγώ να ευχηθώ πολύ πολύ καλή επιτυχία.
1: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
5: Μα το σημάδι.
6: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
7: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
6: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
8: Hello! Στο νέο τεύχος, Κατερίνα Καινούργου. Μετά την απόκτηση του πρώτου της παιδιού, δηλώνει: «Έχω γυρίσει διαφορετική». Αφιέρωμα Met Gala Eurovision. Συνέντευξη Μαρία Τζομπανάκη. Νέα ζευγάρια, λαμπερές εμφανίσεις. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
9: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στο παρεάκι μου. Πέμπτη σήμερα, 14 του Μάη. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο, πάντα εδώ στον 104,6 My Radio. Και ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Μήπως θέλεις να γίνεις μέρος των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Εάν ναι, θέλω να ακούσεις αυτό που θα σου πω πολύ προσεκτικά, διότι έχει ξεκινήσει ο top διαγωνισμός «Γίνε ambassador του τόπου σου». Εξαιρετικό, 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα επιλεγούν για να παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο που θα προβληθεί στη σκηνή των Mad Video Music Awards στις 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μπες στο mad.gr να δεις όλα τα βήματα και φυσικά να δηλώσεις συμμετοχή. Είναι απλό και η δηλώση συμμετοχής είναι μέχρι 22 Μαΐου. Γι' αυτό τρέξε να προλάβεις. Γιώργος Αμπάνης έρχεται αμέσως τώρα. Ρώτα, για δυναμώστε την ένταση. Εγώ εδώ μέχρι και τη μία.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα και εγώ θέλω παράφορα το δώρο που δίνουμε εμείς εδώ την ταξιδάρα, αλλά δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε, θα πάει σε εσάς. Διότι εμείς εδώ στον 104,6 My Radio μαζί με το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr προσφέρουμε σε ένα τυχερό ένα υπέροχο τετραήμερο, τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με πρωινό στο Hotel Νεφέλης της Κύρο. Και τώρα μιλάμε για το καλύτερο, έτσι, είναι στο πιο όμορφο νησί, με τις ωραίες παραλίες, το πάρα πολύ καλό φαγητό. Το ξενοδοχείο, όπως σας είπα, είναι το καλύτερο. Συνδυάζει τη σκυριανή παράδοση με τη σύγχρονη άνεση και τη διακριτική πολυτέλεια. Δεν σας λέω άλλα, βρίσκεται στη χώρα και έχει και πισίνα με θαλασσινό νερό. Τώρα, για να το διεκδικήσετε, θέλω μήνυμα εδώ στο Viber στο 698-104-146. Θέλω να γράψετε Hotel Νεφέλη και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή, 17 του μηνός, στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού και ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Αυτό ήταν και για σήμερα. Να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε σήμερα προ-Παρασκευή. Καλά, πότε φτάσαμε στην Πέμπτη. Εν πάση περιπτώσει, αύριο θα είμαι εδώ στη θέση μου 11 η ώρα. Ντάνο, Όλγα Τσαουσέλη ήταν πίσω από το μικρόφωνο και παραδίδω σκυτάλη στην Ιωάννα Λαΐου. Μέχρι αύριο στις 11 που θα τα ξαναπούμε, σας φιλώ στη Μούρη. Πολλά πολλά φιλιά. Au revoir. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα. Στο μικρόφωνο πέμπτη στα ημερολόγια που σημαίνει ημέρα κινηματογράφου. Επανακυκλοφορεί σήμερα σε επαιτειακή έκδοση για τα 50 του χρόνια το πολιτικό θρίλερ «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» που καταγράφει τη δημοσιογραφική έρευνα της Washington Post γύρω από το σκάνδαλο Watergate. Επιστρέφει επίσης και το εμβληματικό Top Gun του Tony Scott με τον Tom Cruise. Από νέες κυκλοφορίες έχουμε το οικογενειακό δράμα «Για σένα» του Αλεσάνδρο Αρονάντιο, μια γλυκιά και βαθιά ανθρώπινη ιστορία για την αγάπη προς τη ζωή, αλλά και τον αυτόματο τηλεφωνητή του Φάμπιαν Γκοντέ. Παράλληλα, ξεχωρίζει και το «Ανάμεσα σε τρεις ζωές» τη Σόφι Χάιντ, μια συγκινητική οικογενειακή ιστορία με πρωταγωνίστρια την Ολίβια Κόλμαν. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και ό,τι και να δείτε, και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies.

0: τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Την Κυριακή με το Βήμα, Grace. Ένα τεύχος Ελλάδα. Πρόσωπα που αγαπάμε. Η παράδοση και το σήμερα. Μοναδικές ιστορίες. Με τον Φακό της Καλλιόπη, 30 πρόσωπα που εκπροσωπούν τη σύγχρονη ελληνική κουλτούρα. Grace. Υπέροχες ιστορίες για υπέροχες γυναίκες. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Χρήστα, ουλθά, ενέκεια.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.

0: Καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Κοιταζόμασταν καλά-καλά με την Όλγα λίγο πριν και λέμε: όντως έχουμε φτάσει την Πέμπτη, έχουμε κάνει κάποιο λάθος. Αλλά ναι, δεν έχουμε κάνει κανένα λάθος. Είναι Πέμπτη, 14 Μαΐου. Τρέχει αυτή η εβδομάδα πάρα πολύ γρήγορα. Τρέχουμε να προλάβουμε και εμείς τα πάντα. Ελπίζω να μου είσαστε καλά που κι αν βρίσκεστε, ό,τι κι αν κάνετε. Πολύ ωραίος ο καιρός και σήμερα με τη θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή στους 24 βαθμούς. Έχει λίγο σκόνη, έχει και λίγο συννεφιά κατά διαστήματα. Έχετε και μία ομπρέλα σας παραμάσκαλα, γιατί δεν αποκλείεται να ρίξει και λίγη λασποβροχή το απόγευμα, έτσι για να έχουμε τα πάντα να μην βαριόμαστε. Η Ιωάννα Λαΐου είναι στην παρέα σας, μαζί θα πάμε μέχρι τις 4 όπως κάνουμε καθημερινά για 3 ολόκληρες ώρες. Να πω και χρόνια πολλά στον Αριστοτέλη, στον Τέλη, στην Ισιδώρα που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν τα γενέθλιά τους. Έρχονται πολλές επιτυχίες. Έχω και πολύ ωραία δώρα. Θα απολαύσουμε και σήμερα πιτσαφάν. Έχουμε να πούμε για καλοκαιρινά ταξίδια που έχει εξασφαλίσει για εσάς ο My Radio. Και γενικότερα έχουμε να πούμε διάφορα. Ανοίγω και το Viber από νωρίς-νωρίς στο 698-104-104-6. Και πάμε να ξεκινήσουμε με Ακύλα και Φέρτο. Καλώς ήρθατε.
1: Να παίξω, δεν

0: 104,6 My Radio.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Είναι ο Γιάννης Πλούταρχος και δεν γίνεται εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Γίνεται, όλα γίνονται άμα θέλουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχουμε και σήμερα πάλι Eurovision, δεύτερος ημιτελικός μετά την πρόκριση του Ακύλα με το Φέρτο. Τώρα στρέφουμε όλη την προσοχή μας στην Αντιγόνη και στην εκπροσώπηση της Κύπρου. Το τραγούδι είναι το Τζάλα. Καλά τα πάει και στα στοιχήματα από ό,τι βλέπω. Τα τοποθετούν στη 13η θέση, ενώ η προβλέψη για τον ημιτελικό θεωρούν πιθανή την πρόκριση της Κύπρου στον τελικό του Σαββάτου. Μακάρι να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να επιστρέψουμε εμείς εδώ στα δικά μας. Σε λίγο σας έχω και άλλα νέα και πολύ λαχταριστά και πολύ ωραία. Μείνετε εδώ, πάμε σε break, επιστρέφω.
1: Πού πας πάλι?
2: Πάω Βιέννη, καλέ!
1: Τώρα σε έπιασε ο πόνος να πας στην Eurovision.
2: Τι να κάνω, πρέπει να το φέρουμε.
1: Θα με παίρνεις κανένα τηλέφωνο?
2: Κάθε μέρα θα σε παίρνω τηλέφωνο και θα σου λέω τα νέα της Eurovision.
1: Εβδομάδα Eurovision στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι, κάθε απόγευμα 6 με 8.
3: Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
4: Σου είπα, φέρτο.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, καποδίστριας, οραματιστής, διπλωμάτης, αναμορφωτής. Το βιβλίο που φωτίζει τη ζωή και το έργο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Μια σπουδή στην υψηλή διπλωματία, την πολιτική αυταπάρνηση και τον αγώνα για ένα σύγχρονο κράτος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
8: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06-700.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6 και Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Έρχονται και αυτό το καλοκαίρι, τα περιμένουμε πώς και πώς. Και αν θέλετε και εσείς να παρουσιάσετε μέσω βίντεο ένα βραβείο στη μεγαλύτερη μουσική σκηνή, γιατί ναι, μπορεί να γίνει αυτό, θέλω να μπείτε τώρα στο mad.gr να δηλώσετε συμμετοχή. Στείλτε το βίντεό σας, πείτε ποιοι είσαστε, από πού είσαστε, τι σας αρέσει να κάνετε το καλοκαίρι στον τόπο σας και έτσι μπορείτε να μπείτε στο μεγαλύτερο διαγωνισμό που ενώνει την Ελλάδα στη σκηνή, των MAD VMA. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι και τις 22 Μαΐου. Για μπείτε τώρα παρακαλώ στο mad.gr και εμείς θα τα πούμε φυσικά εκεί. Όλοι θα είμαστε εκεί 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Συνεχίζουμε εμείς εδώ με τα δικά μας. Πάμε και για Κωνσταντίνο Αργυρό αμέσως τώρα.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: μέσα.
1: Αναβίση και εξαίρεση. Εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Λίγο πριν το ρολόι μας να δείξει 2 και κάπως έτσι συμπληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Έχει γίνει viral στα social media η Susan Young Brown, κάτοικος του Ντόβερ των Ηνωμένων Πολιτειών. Πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε τα γενέθλιά της και έκλεισε τα 108 χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε, όλοι ήθελαν να μάθουν ποια είναι τα μυστικά της μακροζωίας. Και έτσι λοιπόν έδωσε μια συνέντευξη στο CBS News στη Φιλαδέλφεια και είπε ότι γυμνάζεται 3 φορές την εβδομάδα, ενώ κάθε πρωί έτσι κι αλλιώς ακολουθεί εδώ και 20 χρόνια μια συγκεκριμένη ρουτίνα ασκήσεων. Είπε ότι βλέπει τη ζωή πάρα πολύ γενικότερα θετικά, δεν έχει κακίες, αγαπάει όλο τον κόσμο, ενώ δήλωσε ότι έχει παντρευτεί ήδη 2 φορές, αλλά δεν πρόκειται να το ξανακάνει στα 108 χρόνια, συνειδητοποιήσει ότι δεν θέλει να ξαναπαντρευτεί. Okay. Επιστρέφουμε εμείς εδώ στα δικά μας, θα κάνουμε πολύ πολύ μικρό διάλειμμα να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Μη φύγετε, επιστρέφω.
2: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Την ερχόμενη 5η 21 Μαΐου εισάγονται προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις των ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για την συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με υιογενή γαστρεντερίτιδα έχουν διαγνωστεί 80 άτομα σε κρουαζιερόπλοιο που έχει δέσει στον Μπορντό. Μέχρι τις 15 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass. Ύστερα από 5 χρόνια απουσίας, η Biennale της Αθήνας επιστρέφει για την 8η διοργάνωσή της στο καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων τον Απρίλιο του 2027. Αστρολογικά, θετική η σημερινή ημέρα για επαφές, διαπραγματεύσεις και συζητήσεις, κυρίως για Ταύρους, Παρθένους και Εγώκερους. Ο καιρός σήμερα. Με κάποιες αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, η μέρα σήμερα στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες Τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Hello! Στο νέο τεύχος, Κατερίνα Καινούργιου. Μετά την απόκτηση του πρώτου της παιδιού, δηλώνει: έχω γυρίσει διαφορετική. Αφιέρωμα Met Gala Eurovision. Συνέντευξη Μαρία Τζομπανάκη. Νέα ζευγάρια, λαμπερές εμφανίσεις. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έρχεται μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.
1: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα, συντονισμένη στον My Radio 104,6. Μεσημεράκι 5η 14 Μαΐου. Ελπίζω να μου είσαστε καλά που και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 4. Η Ιωάννα Λαϊού δηλαδή θα είναι στην παρέα σας. Και θέλω να μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί σε λίγο θα σας πω πώς μπορείτε να διεκδικήσετε ένα φανταστικό τετραήμερο στη Σκύρο από τον My Radio και το site hellogreece.gr. Προς το παρόν όμως, για να δούμε τι γίνεται και έξω στους δρόμους της πόλης. Έχει την κινησούλα του. Δεν ξέρω τι γίνεται τις τελευταίες μέρες στην κάθοδο του Κηφισού. Όλες τις ώρες πραγματικά γίνεται ο χαμός του χαμού. Κάπως καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με λίγο πριν, αλλά έχουμε χαμηλές ταχύτητες. Επίσης, δυσκολίες αυτή τη στιγμή στην Αλεξάνδρα, στη Μεσογείο, στη Λεωφόρο Κηφισίας και στην άνοδο και στην κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού. Θεματάκια και στη Λεωφόρο Συγκρού στην άνοδο, στη Βασιλή Σοφία στην κάθοδο και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Μην μου αγχώνεστε καθόλου. Θα τα φτιάξουμε όλα. Αμέσως τώρα ξεκινάει μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και έρχονται πολλές επιτυχίες. Θα ακούσουμε και Δέσποινα Βανδύ και Νίκο Βέρτη. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με τον Γιώργο Σαμπάνη.

όνειρά σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: ξέρεις πόσο.
1: Να ξέρεις πόσο. Σε έχω επιθυμήσει, Γιώργος Μεζωνάκης. Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα, 28 λεπτά μετά τις 2. Και είσαστε έτοιμοι για τις πρώτες καλοκαιρινές διακοπές? Γιατί ο My Radio και το site και τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr προσφέρουν σε έναν τυχερό ένα υπέροχο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα με πρωινό στο Νεφέλη Hotel στη Σκύρο. Ένα πανέμορφο νησί το οποίο φημίζεται και για τις παραλίες του και για το καλό του φαγητό. Καλά, το ξενοδοχείο δεν το συζητώ. Είναι καταπληκτικό. Hotel Νεφέλη, μπείτε τώρα να το τσεκάρετε. Έχει υπέροχα δωμάτια, φανταστικό πρωινό, διαθέτει πισίνα με θαλασσινό νερό και ξεχωρίζει και για την οικολογική αισθητική του, και αυτό το μετράμε πάρα μα πάρα πολύ. Θέλω τώρα να ξεκινήσετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 698-104-104-6, γράφετε Hotel Νεφέλη και το ονοματεπώνυμό σας. Αυτή την Κυριακή 17 του μηνός η Ναταλία Γερμανού θα κάνει την κλήρωση και θα ανακοινώσει τον τυχερό ή την τυχερή. Λέω ακόμα μία φορά το διαγωνισμό. 698-104-104 και 6 ονοματεπώνυμο Hotel Νεφέλη. Καλό ταξίδι, θα περάσετε φανταστικά. Συνεχίζουμε με μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και έρχεται αμέσως τώρα και ο Αντώνης Ρέμος.

0: Η Πέμπτη στον 104,6 My Radio είναι Throwback Thursday. Κάθε Πέμπτη.
1: Και σε θέλω, σαν τρέλος εγώ. Σε γυρεύω, ψάχνω να σε βρω.
0: Όλη την ημέρα, Throwback επιτυχίες.

104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου. Μόνο επιτυχίες για μία ώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.

Μας αρέσει πάρα πολύ, λέει ένα ζευγάρα μαύρα φεγγάρια εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα, λίγο πριν το ρολόι να δείξει 3. Και κάπως έτσι συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα Πέμπτη έχουμε και νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Έχουν βγει μάλιστα και πάρα πολλές, 10 τον αριθμό, εντάξει δεν αξίζουν και όλες. 2 έχουν πάρει πολύ καλές κριτικές. Φυσικά, Γκάι Ρίτσι επιστρέφει με την Γκρίζα Ζώνη και θα το δω μόνο και μόνο γιατί παίζει ο αγαπημένος μου Τζέικ Τζίλενχαλ. Είναι καταπληκτικός, εντάξει. Και ο Γκάι Ρίτσι είναι τέλειος και μάλιστα είναι και μάστορας σε αυτές τις περιπέτειες με καταιγιστική δράση. Δεν το συζητώ. Άρα λοιπόν είναι μια καλή επιλογή η Γκρίζα Ζώνη. Και έρχεται σου λέει και μια κωμωδία γαλλική η οποία είναι φοβερή, έχει πάρα πολύ γέλιο. Αυτόματος τηλεφωνητής λέγεται. Και να σας πω έτσι λίγα πράγματα για την υπόθεση. Ένας ευκατάστατος συγγραφέας που χτυπά συνεχώς το τηλέφωνό του και δεν βρίσκει χρόνο να ασχοληθεί με τη συγγραφή, θα προσλάβει έναν μίμο για να απαντά στα τηλεφωνήματά του παριστάνοντας τον ίδιο. Έχει πάρει πολύ πολύ καλές κριτικές, οπότε βάλτε τη και αυτή στο πρόγραμμα παρακαλώ. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφω σε λίγο.

0: 104,6 My Radio.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Την ερχόμενη 5η 21 Μαΐου εισάγονται προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις των ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για την συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με Ιωγενή Γαστρεντερίτιδα έχουν διαγνωστεί 80 άτομα σε κρουαζιερόπλοιο που έχει δέσει στον Μπορντό. Μέχρι τις 15 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass. Ύστερα από 5 χρόνια απουσίας, η Biennale της Αθήνας επιστρέφει για την 8η διοργάνωσή της στο καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων τον Απρίλιο του 2027. Αστρολογικά θετική η σημερινή ημέρα για επαφές, διαπραγματεύσεις και συζητήσεις, κυρίως για Ταύρους, Παρθένους και Εγώκερους. Ο καιρός σήμερα. Με κάποιες αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, η μέρα σήμερα στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
2: Happy Mastercard Day!
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
9: Μα το σημάδι.
10: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
11: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
10: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
12: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένη φυσικά στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Είναι μεσημεράκι Πέμπτης. Πώς είστε, τι μου κάνετε, πώς είναι τα κέφια, παρακαλώ. Περιμένω και άλλα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 698-104-104-6 και να μου είσαστε, παρακαλώ, σε ετοιμότητα. Γιατί σε λίγο θα απολαύσουμε Pizza Fan, έρχεται σούπερ απολαυστικός διαγωνισμός. Η Ιωάννα Λαΐου είναι στην παρέα σας, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 4. Throwback Thursday θυμίζω εγώ. Και αυτή την ώρα θα ακούσουμε πολλές παλιότερες επιτυχίες. Για επιλέξτε και μερικές, γιατί μου αρέσουν πολύ οι επιλογές σας. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως τώρα με Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός.

0: Είναι Πέμπτη και στον 104,6 My Radio έχει Throwback Thursday. Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.
1: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Princess Bianca Al Forno. Περιμένω τώρα τα μηνύματά σας στο Viber. Θέλω να γίνει χαμός. 6-9-8-104-104-6. Γράφετε Pizza Fan και το ονοματεπώνυμό σας. Και Pizza Lovers, παρακαλώ, θέλω πολύ την προσοχή σας, γιατί αυτή είναι η στιγμή σας. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τη δεκαετία του 70 κάνουν δυναμικό comeback. Η Pizza Fan λανσάρει τη Vintage Collection με δημιουργός φυσικά τον σεφ Δημήτρη Καρμούτσο και παρουσιάζει τρεις επικές old school επιλογές. Πιο απολαυστικές, πιο χορταστικές και έξτρα φορτωμένες με υλικά φυσικά. Θρυλική Βεζούβιος, ποιος δεν τη θυμάται, all time classic Καναδιάνα και Vintage Special. Για όσους θέλουν τα πάντα, μα πραγματικά τα πάντα σε μία πίτσα, δοκιμάστε τις τώρα με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων μαζί με ένα ψυχτικό 330 ml μόνο 9,5 ευρώ. Λέω ακόμα μία φορά το διαγωνισμό μας. Διεκδικείτε τώρα δύο πίτσες Bianca Al Forno 6-9-8-104-104-6. Γράφει το ονοματεπώνυμο Pizza Fan. Καλή σας όρεξη!
1: Τον 4,6 My Radio. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best. Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik, παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Και Πέμπτη σήμερα, νομίζω ότι είναι μια καλή μέρα για να κάνουμε τα σχέδιά μας για το Σαββατοκύριακο. Αν και νομίζω ότι όλοι ξέρουμε τι θα κάνουμε το Σάββατο το βράδυ. Eurovision Night, ετοιμαστείτε να κάνουμε μαζόξες στο σπίτι, με φίλους, με παρέα, με οικογένεια. Νομίζω θα έχουμε αρκετούς λόγους για να χαρούμε. Πάμε να επιστρέψουμε στις μουσικές μας. Για ακούστε και αυτό που έρχεται αμέσως τώρα.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Thursday.

My Radio 104,6, εδώ είμαστε συντονισμένοι. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 4, αυτό ήταν για σήμερα. Η Ιωάννα Λαϊού φεύγει, μαζί ήμασταν τις 3 προηγούμενες ώρες. Έρχεται ο Χάρης Χρονόπουλος με την καλύτερη διάθεση και πολύ ωραίες μουσικές μέχρι και τις 6. Και από τις 6 μέχρι και τις 8 η Κατερίνα Ζαρίφη, η οποία βρίσκεται στη Βιέννη, θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα και όλα αυτά που γίνονται σήμερα πριν τον μεγάλο δεύτερο ημιτελικό. Για να δούμε τι θα γίνει και σήμερα, έχουμε πολύ μεγάλη αγωνία. Δίνουμε ραντεβού για αύριο Παρασκευή μεσημεράκι. Πολλά φιλάκια, bye. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρει.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
8: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
9: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
10: Και εκεί.
11: Και εκεί.
12: Και εκεί. Χρήστα, Βουλφάν, ενέκεια.
10: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

My Radio 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, παρέα μέχρι τις 8 με δεύτερο ημιτελικό Eurovision σήμερα, με την Κύπρο μας, την Αντιγόνη, το Τζάλα Τζάλα Τζάλα Τζάλα, αλλά και Throwback Thursday στον 104,6 My Radio, με τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Και μετά τις 6 και την Κατερίνα Ζαρίφη στην παρέα από τη Βιέννη, ανδραποκρίτρια. Ανδραποκρίτρια πήγα να το πω, είδατε. Με τον άντρα. Της έβαλα μέσα και έναν άντρα. Πάντα έτσι να υπάρχει. Λοιπόν, καλά να περάσουμε. Περιμένω μηνύματα στο Viber 698 104 104 6.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Η Πέμπτη στον 104,6 My Radio είναι Throwback Thursday. Κάθε Πέμπτη

0: Από τα πολύ αγαπημένα μου στο 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και κάνουμε παρέα από τις 4 και με τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Γιατί κάθε Πέμπτη εδώ στο My Radio είναι Throwback Thursday. Τις αγαπάμε, επιτυχίες που έχουμε χορέψει, αγαπήσει, αφιερώσει, ερωτευτεί, πονέσει, κλάψει αλλά και ξεσαλώσει. Από όλα έχει ο Throwback Maxes και σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφω και με αγαπημένη throwback επιτυχία.
1: Ειδικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365. Προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League πήρε ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του με 1-0 επί του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με 1-1 κοντρά στην ΑΕΚ. Για τις θέσεις 5 ως 8 Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Η Βαλένθια έκανε την ανατροπή από το 0-2, νίκησε 81-64 τον Παναθηναϊκό και προκρίθηκε στο Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Στην Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε 117-76 του Κολοσσού, κάνοντας το 1-0 στην προημιτελική σειρά των Playoffs. Σήμερα στις 7 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στο πρώτο παιχνίδι της δικής του σειράς. Ο Ολυμπιακός νίκησε 17-16 στα πέναλτι την Μπρέσια και προκρίθηκε στο Final Four του Champions League στο Πόλο Ανδρών για 8η φορά στην ιστορία του. Η Εθνική Ανδρών στο Handball νίκησε 29-27 την Ολλανδία και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
2: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα. Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Και πραγματικά, πείτε μου λίγο, μπορεί να είναι καλές αυτές οι μέρες αστρολογικά, καλοκαιρινές, με θερμοκρασία καλή και σούρτα φέρτα. Σήμερα κάνει λίγο βαρεμπάρα και σήμερα κάνει και λίγα νεύρα. Όχι σε μένα γενικά, το έβλεπα και σε συναδέλφους, σε φίλους, σε ανθρώπους που πέτυχα στον δρόμο. Είναι λίγο μία μέρα της ταλαιπωρίας. Είδα και αστρολογικά ότι είναι λίγο έντονη και επίσης μας τα χάλασε και κάπως ο καιρός, με λίγη ψυχρούλα το πρωί, λίγη ζέστη αλλά μαζί με συννεφιά. Όταν σε βαράει ο ήλιος όμως, σκάς πραγματικά και κανονικότατα. Χαλάει λίγο έτσι μέχρι το Σάββατο, κάτι βροχούλες, κάτι καταιγιδούλες ξαφνικές, αλλά η θερμοκρασία είναι στα καλά της, δηλαδή το μεσημέρι εγώ έσκασα κανονικότατα και μετά την Κυριακή και πάλι μόνο καλοκαίρι και ήλιο. Μήπως τότε πλύνω επιτέλους και το αυτοκίνητο.

0: απών, προβλήματα. Να, αυτό που έλεγα και λίγο πιο πριν, ότι κάπως η μέρα σήμερα μπορεί να έχει κάποια προβλήματα. Το είδα και αστρολογικά, το είδα και με το γύρω-γύρω, το μπίρι-μπίρι με φίλους και συναδέλφους. Πάντως αυτό τώρα, σε βλέπουν στον ύπνο τους, δεν είναι λίγο τρομακτικό? Γιατί εμένα σήμερα μου το είπαν τρεις άνθρωποι. Σε είδα στον ύπνο μου. Και μου το είπανε χαρούμενα, α, είστε στον ύπνο μου, τι ωραία που πέρασα. Αλλά εγώ δεν πέρασα ωραία που το άκουσα ότι με είδα στον ύπνο τους. Και μήπως αυτό είναι ένδειξη γκοινιάς? Δεν ξέρω. Ξέρετε καλύτερα από μένα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, για βοηθήστε με. Πείτε μου λίγο τη γνώμη σας στο βαϊμπεράκι μας εδώ, 698-104-104-6. Η Μαρκέλα μου στέλνει μήνυμα. Πού παίζει Eurovision? Γεια σου ρε Μαρκέλα, στην ΕΡΤ παίζει Eurovision. 30 χρόνια, 40, 50, 60, δεν ξέρω κιόλας πόσα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, είμαστε παρέα εδώ στον 104,6 My Radio. Είναι Πέμπτη με πολλές throwback επιτυχίες. Πολλές throwback επιτυχίες έχει και η επόμενη ώρα.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Αμάν, άργησα.
2: Πού πας πάλι?
1: Πάω Βιέννη, καλέ.
2: Τώρα σε έπιασε ο πόνος να πας στην Eurovision.
1: Τι να κάνω, πρέπει να το φέρουμε.
2: Θα με παίρνεις κανένα τηλέφωνο?
1: Κάθε μέρα θα σε παίρνω τηλέφωνο και θα σου λέω τα νέα της Eurovision.
2: Εβδομάδα Eurovision στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι, κάθε απόγευμα 6 με 8.
1: Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
3: Σου είπα, φέρτο.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπιριμπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Την Κυριακή με το Βήμα, Grace. Ένα τεύχος Ελλάδα. Πρόσωπα που αγαπάμε. Η παράδοση και το σήμερα. Μοναδικές ιστορίες. Με τον Φακό της Καλλιόπη, 30 πρόσωπα που εκπροσωπούν τη σύγχρονη ελληνική κουλτούρα. Grace. Υπέροχες ιστορίες για υπέροχες γυναίκες. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
2: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers, Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
3: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
4: Για σκέψου.
3: Mastercard Day.
4: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
3: Happy Mastercard Day!

5 ακριβώς. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Καλό απόγευμα. 14 Μαΐου είναι Πέμπτη, δεύτερο ημιτελικός σήμερα της Eurovision. Η Αντιγόνη με την Κύπρο σήμερα και το Τζάλα, που βέβαια είδαμε λίγο κάποια πράγματα από τις πρόβες. Πολλοί έχουν πει λίγα περίεργα σχολιάκια για τη φωνή, πώς το ερμηνεύει, πώς από εδώ από εκεί. Πάντως είναι πολύ εντυπωσιακή. Το τραπέζι πάρα πολύ εντυπωσιακό, πολλές φωτιές, και νομίζω ότι θα είναι και ένα θέμα που τουλάχιστον δεν θα μας κάνει να βαρεθούμε. Γιατί γενικότερα, εγώ το έχω πει, φέτος λίγο στην Eurovision το σύνολο είναι λίγο, ας μην πω βαρετό, ας πω καλύτερα flat. Λοιπόν, Viber μου στέλνετε ό,τι θέλετε, 698-104-104-6. Πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα Θοδωρή Σφαίρης, και πολλές throwback επιτυχίες, throwback Thursday.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Thursday.

0: Η Πέμπτη στον 104,6 My Radio είναι Throwback Thursday.
1: Ένα δώρο για σένα, για να θυμάσαι όπου και να σε, πως αγαπώ.
0: Κάθε Πέμπτη.
1: Δεν είναι τώρα πια εδώ. Φωνά φωνάσω, τρέμω τα κρίσω.
0: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.

Νατάσα Θεοδωρίδου, τα χειρότερα στον 104,6 My Radio. Εδώ είμαστε παρέα με επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια. Μπορεί σήμερα να μας μούρνανε λίγο ο καιρός. Ξεκίνησε με συννεφιά, έριξε και μια ψυχάλα, έβγαλε και λίγο αέρα, ξαναγύρισε σε ήλιο. Έχουμε μια πτώση θερμοκρασίας. Εγώ το μεσημέρι ήμουν έξω και είχα αρκετές δουλειές. Η αλήθεια είναι ότι ζεστάθηκα πάρα πολύ. Από ό,τι βλέπω, τώρα δεν έχει ξεκαθαρίσει πολύ το πράγμα. Μερικοί γράφουν για μπόρες και καταιγίδες και βροχές που μπορεί να έρθουν. Εγώ απλά βλέπω ότι στην Αθήνα θα παίξει κυρίως στο κομμάτι συννεφιά και μια πτώση μικρούλα της θερμοκρασίας από την Κυριακή και πάλι καλοκαίρι με 26 βαθμούς Κελσίου. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, επιτυχίες, πολλά αγαπημένα και throwback, Νίκος Οικονομόπουλος, γιατί έχουμε

πάμε. Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best. Hello! Στο νέο τεύχος, Κατερίνα Καινούργιου. Μετά την απόκτηση του πρώτου της παιδιού, δηλώνει «Έχω γυρίσει διαφορετική». Αφιέρωμα Met Gala Eurovision. Συνέντευξη Μαρία Τζομπανάκη. Νέα ζευγάρια, λαμπερές εμφανίσεις. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.

Εδώ είμαστε, Σούσουρο. Η μέρα για Σούσουρο, ναι. Δεν ξέρω, η μέρα και για έξω μπορεί να είναι για κάποιους, γιατί η Πέμπτη λένε πάρα πολύ ότι είναι το νέο Σάββατο. Βέβαια, πού να πας σήμερα, γιατί έχει και ημιτελικό της Eurovision. Βιέννη, Κατερίνα Ζαρίφη είναι εκεί και θα μας τα πει και σε λίγο όλο ζώνταν από τη Βιέννη. Περιμένουμε σήμερα τον ημιτελικό με την Αντιγόνη, την Κύπρο, το Τσάλα και άλλα διάφορα φαβορί. Εντάξει, το Φιλανδία-Ελλάδα δίπολο φαβορί το έχουμε δει. Αχ, θα το δω σήμερα. Ελπίζω να μην βαρεθώ σαν την Τρίτη, γιατί την Τρίτη βαρέθηκα πάρα πολύ που το είδα. Πάρα πολύ. Δηλαδή, λίγο και αυτοί οι προσεστές να κάνουν μια πλακίτσα, κάτι τη από εδώ από εκεί. Γιατί τζάμπα, δηλαδή, ας πάω για μια μπύρα. Καλύτερα έξω να δω δύο φίλους. Τέλος πάντων, επιστρέφουμε. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι το γυροβιζινιακό. Εγώ μένω εδώ. Εγώ Αθηνούλα, Νέα Σμύρνη. Χαλαρά. Η Κατερίνα Ζαρίφη είναι στη Βιέννη και σε λίγο θα είναι ζωντανά για να μας πει όλα τα νέα της Eurovision. Μία ώρα που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις έρχεται. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα. Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr. Το Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
8: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιο στρώμα όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
9: Με το Bed Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank, η τράπεζά σου.

Ξεκινάει μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

0: Το περιμένουμε το καλοκαίρι, το καλοκαίρι μας, το καλοκαίρι σας, το καλοκαίρι γενικότερα. Κωνσταντίνος Αργυρός, throwback αγαπημένο, Πέμπτη, throwback Thursday. Η Μπέκη έστειλε μήνυμα. Ναι, σωστά, είναι Κωνσταντίνος Αργυρός, το έχετε ξεχάσει. Εμείς είμαστε εδώ για να τα θυμίζουμε όλα, όλα μα όλα τα δικά μας αγαπημένα. Είναι στον 104,6 My Radio με throwback Thursday και τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Είναι μια ώρα που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, η Κατερίνα μας είναι στη Βιέννη και σε πάρα πολύ λίγο θα είναι εδώ στην παρέα για να μας τα πει όλα λίγο πριν τον δεύτερο ημιτελικό. Θέλω κι άλλες πολλές throwback επιτυχίες. Σταν με στεναχωρεί.
1: Και πίνω τον καημό μου.

0: Η Πέμπτη στον 104,6 My Radio είναι Throwback Thursday.
1: Κάτι έχω παθεί με τα μάτια σου. Θα δίνα τα πάντα για τα χάρια σου.
0: Κάθε Πέμπτη.
2: Σκότωσέ με για να μη σ' αγαπάω. Μακριά σου δεν αξίζει να ζω.
0: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.

μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

0: και τη γαρμπή χαμένα, αγαπημένη throwback επιτυχία, γιατί είναι και Πέμπτη και απολαμβάνουμε στη Throwback Thursday μας τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Και είναι και μια ώρα που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις, οπότε έχουμε χρόνο γιατί έχουμε, αυτό δεν είναι throwback βέβαια, γιατί έχουμε τώρα την Eurovision, βέβαια από τα throwback είναι αγαπημένος θεσμός, αλλά την Κατερίνα μας, την Κατερίνα Ζαρίφη που είναι στη Βιέννη και κάθε μέρα μας λέει εδώ κανονικά στο πανηγυράκι μας όλα τα τι αυτά.
1: Κατερίνας Vision στη Eurovision.
2: Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
0: Τα τι αυτά. Σωστά.
3: Τα τι αυτά. Θέλω να σου πω, ναι. Γεια σας από Βιέννη.
0: Έχω και μια ερώτηση, πολύ προσωπική, αλλά θα την κάνω στον αέρα.
3: Έχω μια πολύ προσωπική ερώτηση, ναι. Διότι περνάω από το Eurovision Fan Club, από τον ΟΓΚΑΕ. Φιλιά στο Χαρηγονόπουλο. Τι γίνεται εδώ τώρα?
0: Έχω, κατάλαβες τώρα, έχω χτίσει ένα όνομα.
3: Υπάρχει. Τώρα πάω να βγω, ήταν ο Αντρέας Καρακάσης, φιλιά στο χαρούλι μου.
0: Α, συμπαθώ. Καλέ, μήπως. Του χρόνου θα έρθω και εγώ, παιδιά, που με συμπαθούν οι Eurofans και το συμπαθώ και εγώ.
3: Εγώ στο είπα ότι αν ήμασταν εμείς μαζί εδώ, είχαμε κάνει το αχτύπητο δίδυμο.
0: Και τραβάω και πολλά τώρα που λείπεις. Δηλαδή, θα σου πω δύο πράγματα. Θα σου πω μόνο. Σήμερα, ναι. Κίνηση, ζέστη. Έχασα τα γυαλιά ηλίου μου. Δεύτερον. Με πήγανε τέλος πάντων μέσω γνωστών και για λιπομέτρηση.
3: Δεν
0: και
3: το
0: με
3: πιστεύω.
0: Έβγαλε υπέρβαρο.
3: Υπέρβαρο είναι το κεφάλι της, να της πεις. Γυναίκα ήτανε.
0: Γυναίκα.
3: Ήτανε χαθή.
0: Για το ύψος μου, την ηλικία μου και όλα, με έβγαλε υπέρβαρο και είμαι 38, η μεταβολική μου ηλικία είναι 49.
3: Να ποια είναι η κυρία να την πάρω τηλέφωνο? Νομίζω... Θα μας πει εμάς τη μεταβολική μας ηλικία.
0: Οπότε καταλαβαίνεις ότι καλύτερα να ήμουν στη Βιέννη. Δηλαδή, αν τις στιγμές που κουραστείς και καταλάβεις ότι μπορεί και να πεις πω από Παναγιά μου, σκέψου αυτά τα προβλήματα.
3: Άκουσε με τώρα εδώ. Εγώ είμαι στο κρύο, στο ψοφολόι,
0: ναι,
3: του κρύου της Βιέννης. Εδώ, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχουν μόνο οι μήτρελοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάθει κακό με, ναι, τους ημιτελικούς, με τις πρόβες, με τα ρούχα. Σκόνταψε η μία, πάτησε η άλλη. Τι έχει γίνει τώρα εδώ πέρα? Και γενικότερα υπάρχει ένας αναβρασμός. Γιατί τώρα? Γιατί αυτός ο δεύτερος ημιτελικός είναι πιο απρόβλεπτος από τον πρώτο.
0: Πάλι καλά που είμαστε στον πρώτο δηλαδή και έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Τώρα μας είπαν και πρώτους.
3: Εννοείται. Δηλαδή και το Τζάλα, η αγαπημένη Αντιγόνη, που ξέρω ότι και εσύ αγαπάς Τζάλα.
0: Ναι, συμπαθώ και Αντιγόνη μου, κάνει πολύ καλούλα.
3: Είναι φοβερή. Ναι. Είναι φοβερή. Και το Τζάλα, αν ήταν στο δικό μας ημιτελικό, θα είχε περάσει με τα τσαρούχια.
0: Α, τώρα παίζει να δυσκολευτεί και το Τζάλα, λες για σήμερα.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, κάτσε, εγώ τα είδα λίγο.
3: Τα λέγαμε και χθες με το rehearsal σούπα και χθες, ναι, για τη φωνητική αστάθεια.
0: Ρε παιδί μου, η Βουλγαρία περνάει σίγουρα, π.χ. Πιστεύεις?
3: Καλά. Όχι, εδώ μιλάμε τώρα για δυνατή κατάσταση.
0: Για τις αστοιχήματα. Είναι πιο χαμηλά. Και εγώ πιστεύω, ρε παιδιά, ότι η Βουλγαρία μπορεί να πέσει και δεκάδα. Δηλαδή, την έχω για πολύ ψηλά τη Βουλγάρα.
3: Όχι, χάρη, είναι η Ντάρα, θα κάνει Αντάρα. Ναι. Είναι μία φίλη μας, Ντάνα, πανέμορφη, ζουμερή, Ντανάρα από την Βουλγαρία.
0: Είναι, και εγώ έτσι την έχω τώρα αυτή.
3: Αυτό που μου έλεγες, έτσι λίγο νισταγμένη Ντουα Λίπα.
0: Ναι. Μπράβο.
3: Λίγο σας τυχαίνομαι και όλους, αλλά τι να κάνω τώρα, εδώ μου κλήρωσε η τύχη να έρθω ή ήρθα.
0: Ναι, εμένα μου αρέσει που είναι λίγο ξινιόλα, έτσι, τι θέλω.
3: Ξινιόλα, πάρα πολύ όμορφη, και να σου πω τώρα, να είμαστε και πολύ αντικειμενικοί, μαζί με τον Τζάλα η Ντάρα κάνει το πιο δύσκολο στον ημιτελικό αυτό, διότι έχει ένα συνεχές χορευτικό μαζί με τραγούδι. Οπότε καταλαβαίνεις, τα δίνει όλα. Πάρα,
0: ναι,
3: πολύ δυνατή.
0: Κατάλαβα.
3: Πάρα πολύ δυνατή συμμετοχή. Πολύ ωραίο τραγούδι, Κοντόπουλος, να πούμε.
0: Ναι.
3: Και ουσιαστικά η βουλγάρικη συμμετοχή, να πούμε ότι είναι μισοελληνική. Γιατί ο Ηλίας Κοκοτός είναι ουσιαστικά ο άνθρωπος, ο μάνατζέρ της και ο άνθρωπος που το τρέχει. Και το τραγούδι είναι το Δημήτρη Κοντόπουλου.
0: Α,
3: Μπανγκράγκα.

0: Συγγνώμη, άσχετο, γιατί με ρωτάνε τώρα στο Instagram για σένα. Δεν έχεις πάρει χαμπάρι μάλλον τα instants του Instagram? Έχεις δει που έχει βάλει το Instagram καινούριο παιχνίδι σήμερα?
1: Καλέ, τι είναι αυτό με τις φωτογραφίες?
0: Τώρα έχω καεί. Ανεβάζεις μια φωτογραφία, το πατάς εκείνη την ώρα το κλικ και αυτό πάει σε όλους τους φίλους. Αλλά αν το δω εγώ το δικό σου, δεν μπορώ να το ξαναδώ μετά. Αυτό καταλαβαίνεις τώρα, ότι είναι για γκομενίλα και φλερτ και κακό φλερτ.
1: Γκομενίλα καθαρό, Έμι.
0: Ναι, και δεν μπορείς ούτε εσύ να το ξαναδείς το δικό σου μετά. Τα app τα ανεβάζεις και app εγώ το βλέπω μια φορά και βομβίτσα. Μπομπα.
1: Τώρα εδώ.
0: Και μου στέλνουν τώρα και μου λένε, καλέ, πες την Κατερίνα να μπει στο Instagram να κάνει μπόμπες, να βλέπουμε κρυφά πράγματα περιεχόμενο.
1: Καλέ, αμέσως να μπω να σας κάνω ό,τι θέλετε από μπόμπα.
0: Δύο μπόμπες. Λοιπόν, είπες για τη Βουλγάρα που περνάει. Ο Αλβανός πιστεύω περνάει σίγουρα. Γιατί είναι καλός. Τι άλλο έχει εντυπωσιάσει?
1: Το ξέρεις τώρα. Δηλαδή το κομμάτι της Αλβανίας είναι αυτό το που στέλνουν οι γείτονες. Δηλαδή η Αλβανία αρέσκεται σε μπαλαντίτσες. Θυμάσαι και παλιότερα.
0: Ναι. Και τέτοια. Έτσι λίγο να είναι ethnic. Να είναι ωραία.
1: Λίγο αυτό το τρομακτικό που τον κοιτάει η μάνα σε όλη την οθόνη από πάνω. Αλλά εντάξει τώρα. Είναι ένα συγκινητικό κομμάτι. Πιστεύω θα πιάσει. Και επειδή εγώ πιστεύω ότι θα μοιραστεί. Δηλαδή θα περάσουν και κάποια πιο, ας πούμε, μπαλαντέ, πιο συναισθηματικά. Δεν θα περάσουν μόνο τα dance.
0: Ναι.
1: Αυτός που, εντάξει, τώρα με τα τσαρούχια είναι ο Δανός, ο οποίος κάποιοι μου στείλανε μήνυμα μέσα από την αρένα ότι τους άρεσε πιο πολύ από τη Φιλανδία.
0: Ναι.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Που είναι πιτσιρικάκι σε ένα κουτί μέσα και κοπανιέται, είναι αυτός.
1: Ναι, είναι πολύ καλός. Είναι καλός. Εσένα δηλαδή θα σ' αρέσει πολύ, γιατί έχει και
0: θα τον ζηλέψω κιόλας, που μπορεί να κουνηθεί ωραία. Ναι,
1: θα το ζηλέψει. Θα το ζηλέψει με το τσιπουρόδικτο. Θα το ζηλέψει. Έχει αυτή την πλούζα το τσιπουρόδικτο που θα πιάσει.
0: Καλά, τώρα που πες τσιπουρόδικτο. Και η Σουηδέζα, η Φελίσια, λέει έχει χάσει τη φωνή της. Τι
1: έχει
0: σου έχει υπάρχει
1: φωνή
0: εκεί?
1: Νομίζω ότι βέβαια πρέπει να την έχει χάσει από το αεροδρόμιο, γιατί στην πρώτη πρόβα δεν είναι ότι την είχε πολύ. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν ήρθε. Κάπως ήρθε η Σουηδέζα φέτος. Και την έβαλε τη μάσκα. Τζάμπα τη μάσκα, αρρώστησε.
0: Ναι. Και σε άλλα νέα, να σου πω και την άλλη την ερώτηση που ήθελα να σου κάνω. Ότι βλέπω, σε έχω πετύχει τυχαία σε πάρα πολλά stories. Εσένα, από άσχετους ανθρώπους έχω πετύχει.
1: Ναι.
0: Που είσαι με μία κυρία με γυαλάκια και με άλλη μία κυρία. Και λέω, τι έχετε κάνει και οι τρελοπάρεο γυναίκες? Γιατί σε βλέπω με μία κυρία με γυαλάκια όλη την ώρα.
1: Καταρχάς θέλω να σου πω ότι μία η κοπέλα, η όλη που έχω γνωριστεί εδώ, που κάνει και κάποιες live συνδέσεις με το Action 24 και αυτά, είναι η Δροχοίνα. Είναι σαν να έχω Χάρη Χρονόπουλο στο φιλικό εδώ πέρα.
0: Νέα μας φίλη.
1: Νέα φίλη, πασίτρελη νέα φίλη. Πασίτρελη, αγαπημένη, εσύ τα λατρέψεις.
0: Εσύ πήγες στη Eurovision και κάνεις παρέα με γυναίκες. Είσαι κουλή πάντα, εννοώ. Δεν είναι ότι δεν είσαι καλά.
1: Όχι, είμαι κουλή και στη Βιέννη. Δεν είναι ότι άλλαξα σύνορα, πες, θα αλλάξει κάτι. Όχι. Ήθελα να σου πω για το τσουμπανί της Ρουμανίας.
0: Α, για πες. Ναι.
1: Πάρα πολύ δυνατό, Χάρη.
0: Την Καπετανάκου, πώς τη λένε, κάπως έτσι.
1: Αυτή, η Καπετανάκη, με το Καπετανάκι που την ντούκλα στο κουτάκι. Είναι δυνατή η Καπετανέισα.
0: Α, λες, μπορεί. Ναι, ρε παιδιά, γιατί δεν γίνεται τώρα να έχουμε μάθει 5 τραγούδια και να είναι μόνο αυτά. Πιστεύω ότι πολλά είναι τραγούδια θα ανέβουν από αυτά που θα τα δούμε λίγο τώρα.
1: Όχι, θα έχει πράγμα ακόμα. Θα έχει πράγμα. Λοιπόν, να σου πω βέβαια, έχω και ακόμα ένα μικρό αποκλειστικό να σας πω.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς περιμέναμε εδώ λίγο την Αντιγόνη. Τώρα ξέρεις, εντάξει, μέχρι τις 9 που αρχίζει ο ημιτελικός, περνάνε, λένε ένα γεια και αυτά. Είναι και πολύ αγχωμένοι. Να σου πω λοιπόν ότι έμαθα ότι στην πρόβα που έκανε, αυτό το λευκό που φοράει στο κεφάλι, δεν ξέρω τι ακριβώς, το πάτησε στην πρόβα και σκόνταψε και έπαθε τρελό άγχος, όπως καταλαβαίνεις.
0: Υπάρχει τρελό, μια γκαντεμίλα βλέπω στην Eurovision. Λίγο Ακύλας, λίγο αυτή, λίγο η Φελίσια.
1: Η αγαπημένη σου που θα λατρέψεις εσύ, γιατί ήταν καταπληκτική, να μία που περνάει με τα τσαρούχια, αγαπημένη Delta Goodrem. Delta Goodrem σκόνταψε τώρα στο family. Τώρα, για να καταλάβεις, έχει αυτό το που έρχονται με φτηνό εισιτήριο οι οικογένειες, λέγεται family, και κάνουν κανονικά την πρόβα και είναι γεμάτο μέσα το στάδιο.
0: Ρε εσύ, είναι λίγο γκαντεμομέρα σήμερα. Δηλαδή και εγώ έχω πάθει πάρα πολλά σήμερα. Έχασα τα γυαλιά μου. Από εδώ από εκεί, έχασα τους δρόμους. Γκαντεμομέρα, τι συμβαίνει?
1: Όχι, δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή μέρα, στο λέω εγώ.
0: Αυτό καταλαβαίνω. Με είδανε και στον ύπνο τους 2-3 άνθρωποι σήμερα. Και φταίω, έχω φοβηθεί.
1: Είδες η ενέργεια. Σαν να σ' αρέσει η Delta Goodrem, έτσι.

0: είναι
1: την
0: και άκουγα
1: icon. Lost Without You, εγώ άκουγα τότε, ήμουν φαν.
0: Είναι φανταστική, είναι τρομερά εντυπωσιακή. Δηλαδή εδώ όποτε βγαίνει τσιρίζουν όλοι, γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι και Eurovision icon. Τώρα εδώ γίνεται το αλάι μαλάι με το που βγαίνει η Delta Goodrem. Σκόνταψε λοιπόν τώρα στο Family στην πρόβα.
1: Ναι.
0: Και είναι και μόνη της αυτή επάνω, με κάτι χρυσά πιάνα και τέτοια. Πολύ εντυπωσιακή. Και όλοι λένε ότι τι έγινε σήμερα με τα σκοντάγματα, λέει. Τι μάτι είναι αυτό, τέλος πάντων.
1: Ναι, άντε παιδιά, να πάει λίγο καλύτερα το πράγμα. Δεν ξέρω, κάντε ένα σταυρό, μια βασκανία. Γιατί και σήμερα, σε σχέση με όλη τη βδομάδα που είναι καλή, πολύ κατεμωμέρα. Καλά που δεν είμαστε σήμερα, δηλαδή.
0: Είναι κατεμωμέρα, αγάπη μου.
1: Εσύ
0: είναι
1: εκεί καλά την παλεύεις, αντέχεις, ή είναι κατεμωμέρα όλο.
0: Είναι όλο λάθος σήμερα. Είναι όλο λάθος σήμερα.
1: Καλά, βγήκες και στο δελτίο ειδήσεων. Το ζήσαμε και αυτό.
0: Αυτό ας πούμε και εγώ, δηλαδή στη Ράνια Τζίμα. Θα βγω και το βράδυ στη Ράνια Τζίμα.
1: Α, θα βγεις και το βράδυ στη Ράνια Τζίμα.
0: Όπως καταλαβαίνεις, βγαίνω Eurovision, δηλαδή σήμερα φοράω τη φόρμα τη στρατιωτική, φοράω τα σκουφιά του Ακύλα και τέτοια και βγαίνω έτσι στη Ράνια Τζίμα.
1: Συγγνώμη,
0: δηλαδή,
1: δεν σου έρχεται να γελάσεις εκείνη την ώρα?
0: Όχι, δεν μου έρχεται απλά να γελάσω, γιατί ξέρεις τώρα. Καλησπέρα, Ράνια, κυρίες και κύριοι από τη Βιέννη. Βάζω κι άλλη φωνή για να κάνω τη σοβαρή.
1: Η Ράνια Τζίμα δεν γελάει. Θα τη έρχεται να γελάσει.
0: Γελάει γιατί τη είπα, Ράνια μου, θα το φέρουμε. Κάκα κατά γέλια. Τι να κάνει κι αυτή η δουλειά.
1: Με το χέρι στην καρδιά όμως. Θα το φέρουμε, πιστεύεις, μωρέ.
0: Μωρέ, χάρη μου, άκου τώρα. Εγώ θα σας τα πω, παιδιά. Ακούστε με.
1: Μακάρι δηλαδή, πάμε, αλλά ναι.
0: Δε... Α, το βασικότερο δεν σου είπα. Έχει γίνει το μεγάλο σούσουρο με τον τραπέζι.
1: Έπεσε και η Παρθένα Χοροζίδου. Α.
0: Όχι, δεν το βγάλατε. Θα το βγάλατε και στη σίγουρα στον Πόστε. Και στη Σούπερ Κατερίνα και στον Μποντζόρνο. Ο Ακύλες έπαθε ένα μικρό τραυματισμό.
1: Ναι, α, αυτό το ξέρω. Ναι. Τι, του έκανες μασάζ?
0: Όχι, καλέ. Το είπατε κι εσείς, φαντάζομαι.
1: Ναι,
0: ότι...
1: ναι, ναι.
0: Ναι, μεν έχει ένα τράβηγμα ο άνθρωπος, αλλά δεν είναι. Δηλαδή, έτσι όπως το παρουσίασα στην αρχή, λέμε αυτό ήταν. Παιδιά, για τραυματισμός του Ακύλα πριν το τέτοιο, λες Παναγία μου, κάτι κακό έχει συμβεί. Εντάξει. Έχει ένα τράβηγμα από τα χοροπηδικά και από τους πανηγυρισμούς του από αυτό το τράβηγμα.
1: Και ο Ακύλας είναι σαν και εμάς. Το τρώει, ναι, το φαΐ του, ενώ δεν το έχει, ναι, και το γυμναστήριο, ναι, κάθε μέρα στο πρόγραμμα. Έχει, ναι. Και μου χοροπηδιέται κάθε μέρα.
0: Σαν τον παλαφό. Και έπαθα αυτό το τράβηγμα. Εγώ μιλώντας πάντως με την ελληνική αποστολή, τους λέω, παιδιά, να ανησυχούμε, να γυρίσουμε δηλαδή νωρίτερα. Όχι, μου λέει, εντάξει, όλα είναι υπό έλεγχο. Δεν είναι δηλαδή κάτι να πάθουμε κακό.
1: Ναι. Άντε να δούμε. Θα πάρει δυο εκεί, δυο, πώς τα λένε, έμπλαστα, πώς τα λένε αυτά.
0: Ναι, λίγα λέοντος. Λίγα έμπλαστα. Αλλά ρε παιδί μου, το βάζω και αυτό στο πλαίσιο της γκαντεμήλας αυτό που λες. Δεν είναι γκαντεμομέρα σήμερα.
1: Ναι, δεν ξέρω, παιδιά. Σήμερα και στα ζώδια που το κοίταγα τώρα, είναι μέρα, λέει, η ένταση είναι λίγο μπλιάξ σήμερα. Αύριο είναι καλύτερα. Αύριο είναι καλύτερα.
0: Εννοείται θα έχουμε πολύ σουσού αύριο. Περιμένουμε να δούμε αν θα περάσει, ποιος θα περάσει. Θα κάνουμε κατάσταση, ναι, τρελή.
1: Άντε να δούμε και πώς θα είναι τα στοιχήματα από αύριο που θα έχουν δει και τα σημερινά.
0: Αυτό.
1: Η Λίντα αυτή χαμογέλασε καθόλου?
0: Τι να χαμογελάσει, μωρή. Τι να χαμογελάσει πια αυτή.
1: Δεν το θέλει.
0: Δεν το θέλει. Αυτοί το ζούνε ότι περνάνε οι σταρούμπες του κόσμου όλου.
1: Α, το τι ζούνε. Λες. Ύφος.
0: Ναι, ναι, ναι. Ύφος, ύφος.
1: Ωχ, Παναγία μου. Τώρα για τι έχει το πρόγραμμα? Σύνδιο. Τι θα πας εκεί τώρα, είσαι
0: τώρα
1: εκεί
0: ήδη? Είμαι εδώ. Σήμερα ήρθα πιο αργά. Έχω γίνει πάλιουρας πια, ξέρεις. Δεν πιάνω στα σύνδια από νωρίς.
1: Ναι, τώρα εντάξει. Τι.
0: Το τελικό θα γίνει εδώ τώρα. Φωνές, κακό, καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει, θα το ζεις.
0: Στα τέρματα.
1: Άμα πει την Κύπρο πρώτη ότι πέρασε, φύγε. Πήγαινε σπίτι. Α,
0: καλά. Μπορεί και να τα ακούσω και στο ταξί, θες να πεις. Αχ, δεν είσαι εδώ να κάνω τα κουμάντα.
1: Να σου πω και με τον Ακύλα, φαντάζομαι με το που το είπε πρώτο-πρώτο, είπες τώρα σιγά-σιγά. Συγχωνόσουνα σιγά-σιγά. Φαντάζομαι.
0: Έβαζα γκρίς. Με το που λέει γκρίς και μετά Φίλαντ, ήμουνα ήδη στην έξοδο. Γεια σας, λέω, τα λέμε αύριο.
1: Άντε λοιπόν, και με τη νίκη της Κύπρου, δεν ξέρω, σήμερα έστω να ξεχωρίσει και να πάει καλά.
0: Θα το δεις σήμερα εσύ?
1: Θα το δω, θα το δω. Έχω κάτι καλύτερο να κάνω, δεν είναι και πολλά ημέρα σήμερα. Δεν με θέλει.
0: Ναι, καλέ, πήγαινε κούρνιαξε και εσύ. Δεν βλέπεις, σήμερα έχουμε το μάτι του Σάρωμαν.
1: Θα το δω και θα σου στέλνω. Βρες τα instants του Instagram. Να μπαίνεις να καούμε λίγο. Έχω καεί, ανεβάζω όλη μέρα.
0: Βεβαίως, Έλα, έλα, μπαίνω να κάνω κατάσταση.
1: Λοιπόν, οπότε μιλάμε μετά εμείς και αύριο πάλι εδώ να πούμε όλα τα νέα και στοιχήματα και τα πάντα.
0: Τα πάντα όλα.
1: Σμουτς, σμουτς.
0: Σμουτς, σμουτς και από εδώ.
1: Άντε, λοιπόν, η Κατερίνα πάει να μπει τώρα στο στάδιο σιγά-σιγά, γιατί εκεί μπαίνουν νωρίτερα, ετοιμάζονται, οργανώνονται. Είναι ο ημιτελικός σήμερα, θα τον δούμε στις 10 από την Ερτένα, κλασικά. Και μπράβο στην Αντιγόνη, περιμένουμε τα καλύτερα και να προκριθείς και να ζήσουμε και μια ωραία βραδιά σήμερα. Να μην βαρεθούμε, παιδιά, γιατί εγώ την Τρίτη λίγο βαρέθηκα. Σήμερα που δεν έχουμε και ακύλα και τέτοια μέσα εκεί, ελπίζω να την παλέψουμε.
2: Κατερίνας Vision στη Eurovision. Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan. Σου είπα, φέρ' το.

0: Αγαπημένο throwback τραγούδι, οι Μέλισσες και το Κύμανα. Σήμερα είμαστε χάλος ο καιρός και το ακούτε και στην φωνή την δική μου, γιατί δεν ξέρω, την πάτησα λίγο. Έβγαινα με το κοντομάνικο τόσες μέρες και να που τώρα θέλει και μια ζακέτα. Σήμερα το πρωί τουλάχιστον το ήθελε. Να τον προσέχετε τον καιρό αυτό, αυτές τις ημέρες. Εμείς πάντως είμαστε εδώ και απολαύσαμε μία ώρα που δεν είχε καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ακούσαμε και την Κατερίνα με όλα τα νέα από τη Βιέννη και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με τα καλύτερα.
1: Παίζει τα δικά σου.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Green. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Ready πολύ σήμερα, δεν ξέρω, αλλά είμαι εδώ τουλάχιστον από τις 4. Είπα πριν η δεύτερη μας ώρα. Ναι, στο Πανηγύρι. Θεωρητικά τώρα που με έχουν αφήσει μοναχούλη στο στούντιο, είναι η τέταρτη μας ώρα. Η Κατερίνα είναι στη Βιέννη, εγώ από τις 4 μέχρι τις 8 είμαι εδώ παρέα στον 104,6 My Radio. Καλησπέρα ξανά σε όλους μέχρι τις 8. Πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα. Τι λέτε να πάμε μια Σκύρο? Δεν έχω πάει ποτέ, αλλά έχω ακούσει τα καλύτερα. Και εκεί σας στέλνουμε μαζί με το hellogreece.gr σε ένα υπέροχο τετραήμερο για δύο άτομα με πρωινό, Hotel Νεφέλη στη Σκύρο. Τετράστερο, με πρωινό, με υπέροχα δωμάτια, με πισίνα, με θαλασσινό νερό, με παροχάρες, με ένα ξενοδοχείο που συνδυάζει τη σκυριανή παράδοση, αλλά έχει και την πολυτέλειά του μέσα. Οπότε νομίζω ότι είναι ό,τι το καλύτερο. Μου στέλνετε τώρα μηνύματα, μου γράφετε Νεφέλη ή Hotel Νεφέλη και βαϊμπεράκι 698-104-1046. Την κλήρωση την κάνει η Ναταλία μας, η Ναταλία Γερμανού, την Κυριακή. Εγώ από φωνή βλέπετε δεν. Τι δεν κατάλαβε. Πώς τα έλεγε η Κατερίνα πριν ότι όλοι από την Eurovision τώρα έχουν βραχνιάσει, έχουν κουραστεί. Εγώ χωρίς το τραγούδι, χωρίς την Eurovision, βράχνιαζα από μόνος μου. Οπότε πάμε στη μουσική κατευθείαν, γιατί έχω την περισσότερη μουσική αλλά και πολλές throwback επιτυχίες. Throwback Thursday, γιατί είναι Πέμπτη που αγαπάμε. Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια, αλλά και throwback Κωνσταντίνος Αργυρός, Έλληνα Παπαρίζου, Βασίλης Καράς, throwback επίσης, πολύ αγαπημένο.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Thursday.

0: Η Πέμπτη στον 104,6 My Radio είναι Throwback Thursday.
1: Καρδιά μου μην ανησυχείς.
0: Κάθε Πέμπτη
1: κάποιος αγαπάει, κάποιος σε ζητάει.
0: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.

Εδώ είμαστε, πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα και πολλές throwback επιτυχίες. Πέμπτη με τα πιο πολλά throwback ωραία τραγούδια, τα αγαπημένα μας. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και η ΕΚΟ είναι ο μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης και δίνει την εκκίνηση σε μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους smile πόντους για τα mail του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα, περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Όλα αυτά μόνο στην ΕΚΟ. Έχω πολλές επιτυχίες και πολλά αγαπημένα τραγούδια. Πέμπτη, 14 Μαΐου, παρέα μέχρι τις 8.

0: 104,6 My Radio, παρέα 5η 14 Μαΐου και σε λίγες ώρες ο δεύτερος ημιτελικός για να δούμε τι θα κάνει Αντιγόνη με τον Τζάλα. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια. Πιο πολύ ανυπομονώ για τη μάζοξη με την παρέα. Να φάμε κάτι, να πιούμε και μια μπύρα. Αν και τις πιο ωραίες μπύρες τις πίνουμε στα πανηγύρια. Γι' αυτό αγαπάμε και το Rizzes Fest, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, Παρασκευή 22 Μαΐου και Σάββατο 23 Μαΐου στην Τεχνόπολη και χορηγός είναι η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα. Η Αλφα λοιπόν μας περιμένει και φέτος στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, με διαγωνισμούς, με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτήν την διήμερη γιορτή μεγάλη και γεμάτη μουσική. Για να φροντίσει λοιπόν εσάς να μπείτε έτσι δωρεάν σε αυτό το πανηγύρι, σας δίνει και διπλές προσκλήσεις στα social της μπύρας Αλφα μέχρι και τις 19 Μαΐου, οπότε βιαστείτε και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
2: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365. Προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League πήρε ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του με 1-0 επί του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με 1-1 κοντρά στην ΑΕΚ. Για τις θέσεις 5 ως 8 Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Η Βαλένθια έκανε την ανατροπή από το 0-2, νίκησε 81-64 τον Παναθηναϊκό και προκρίθηκε στο Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Στην Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε 117-76 του Κολοσσού, κάνοντας το 1-0 στην προημιτελική σειρά των Playoffs. Σήμερα στις 7 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στο πρώτο παιχνίδι της δικής του σειράς. Ο Ολυμπιακός νίκησε 17-16 στα πέναλτι την Μπρέσια και προκρίθηκε στο Final Four του Champions League στο Πόλο Ανδρών για 8η φορά στην ιστορία του. Η Εθνική Ανδρών στο Handball νίκησε 29-27 την Ολλανδία και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
3: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
4: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής,

0: Cab Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be fitter.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
1: Happy Mastercard Day!
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μία νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Και εκεί.
4: Και εκεί!
5: Και εκεί. Χρήστα, Ουλφάν, ενέργεια.
6: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις τη πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.

Και αυτό πολύ αγαπημένο μας throwback, αγαπημένο γιατί είναι και Πέμπτη και απολαμβάνουμε όλη μέρα πολλές throwback επιτυχίες. Πολλά throwback έχει και η Εύα στην πορεία μέχρι τις 10, να ξέρετε. Και επειδή έχει έρθει ο ήλιος, το καλοκαίρι είναι εδώ. Εμένα είναι το αγαπημένο μου, το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Είναι stick, αλλά εγώ το βάζω και στα σημεία που εγώ καταλαβαίνω ότι με καίει πιο εύκολα ο ήλιος. Το περνάω και το πρόσωπο, να σας πω την αλήθεια, αλλά είναι γενικότερα για τις πιο ευαίσθητες περιοχές τις δικές σας. Και ιδανικό για μικρές ζώνες. Μύτη, χείλη, αυτιά, αν έχετε ουλές. Και είναι με μη λιπαρή υφή, αόρατο φινίρισμα και διαρκεί και μέσα στο νερό. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ και στα e-pharmacies. Και εμείς τα λέμε και πάλι αύριο Παρασκευή, να δούμε τι θα κάνει και η Αντιγόνη, να δούμε τι γίνεται και με τα στοιχήματα. Μία μέρα πριν το τελικό της Eurovision. Πάω και εγώ σιγά σιγά να βρω την παρέα, να οργανωθώ, να παρακινούμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Και τα λέμε και πάλι αύριο.

Περισσότερη μουσική. Σήμερα.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
3: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
2: Και από communication skills?
3: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
2: Ηγετικά προσόντα?
3: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
2: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
4: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
8: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6, με όλα τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί φυσικά έχουμε Throwback Thursday σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε λοιπόν στην παρέα μας. 14 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο, 5η λοιπόν, πότε πέρασαν οι μέρες. Αυτή η εβδομάδα εμένα μου φάνηκε ότι πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω αν είχατε κι εσείς την ίδια εντύπωση. Αν και έχει μεγαλώσει αρκετά η μέρα, νιώθω ότι τρέχει γενικά λίγο πιο γρήγορα. Ωραία είναι η πέμπτη μας αυτή, έχουμε και δεύτερη ημιτελικό Eurovision σήμερα. Λίγο έμεινε και για τον μεγάλο τελικό. Για να δούμε ποιοι θα περάσουν, λίγες ώρες έμειναν. Έχουμε πολλά λοιπόν να πούμε και σήμερα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Θα είμαστε μαζί φυσικά μέχρι και τις 10. Έχουμε και πολλούς διαγωνισμούς που τρέχουν. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα, γιατί αμέσως τώρα έρχεται Κατερίνα Γιώγιου και λογαριασμός. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

0: Η Πέμπτη στον 104,6 My Radio είναι Throwback Thursday.
1: Ένα σπίτι καίγεται, παίρνει η ζωή μου φωτιά.
0: Κάθε Πέμπτη
2: είσαι φοβερή, σ' αγαπώ πολύ.
0: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.

0: Μπορείτε να επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι, Παλαιοφάλιρο και στο κοτσόπουλος.gr. Και τώρα σας δίνουμε και μία δωρεπιταγή δώρο αξίας 500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Πώς τη διεκδικείτε? Στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 698-104-1046 γράφοντας Κοτσόπουλος και το ονοματεπώνυμό σας. Ξαναλέω τα στοιχεία. Στέλνετε τώρα μήνυμα για να διεκδικήσετε τη δωρεοπιταγή αξίας 500 ευρώ στο Viber στο 698-104-1046 γράφοντας Κοτσόπουλος το ονοματεπώνυμό σας και καλή σας επιτυχία.
1: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.
2: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
5: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
6: Hello! Στο νέο τεύχος, Κατερίνα Καινούργιου. Μετά την απόκτηση του πρώτου της παιδιού, δηλώνει: «Έχω γυρίσει διαφορετική». Αφιέρωμα, Met Gala, Eurovision. Συνέντευξη, Μαρία Τζομπανάκη. Νέα ζευγάρια, λαμπερές εμφανίσεις. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
7: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
8: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
9: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
8: Και από communication skills?
9: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
8: Ηγετικά προσόντα?
9: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
8: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
10: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.

My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 αυτό το βράδυ, το πολύ όμορφο βράδυ της Πέμπτης μας. Και φυσικά έχουμε και τον δεύτερο ημιτελικό σήμερα της Eurovision. Και νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε και όλη μας τη θετική ενέργεια στην Κύπρο. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο και ξεσηκωτικό τραγούδι. Η Αντιγόνη θα εμφανιστεί λοιπόν στην 8η σειρά. Και μάλιστα η εμφάνιση της Κύπρου συγκαταλέγεται στις πιο εντυπωσιακές της απόψινής βραδιάς. Νομίζω πως θα πάρει εύκολα το εισιτήριο για τον τελικό, όπως και ο Ακύλας μας. Ας της ευχηθούμε εμείς καλή επιτυχία. Στα δικά μας τώρα έρχεται Αντώνης Ρέμος και Throwback αγαπημένο, έτσι ξαφνικά.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Thursday.

0: στον 4,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Είναι επιτυχία που μας αρέσει πάρα πολύ, Γιώργος Μαζωνάκης, γιατί όλα τα πράγματα έχουν επιπτώσεις και πρέπει να τις παίρνουμε, να τις λαμβάνουμε μάλλον σοβαρά υπόψη. Εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και επειδή πλησιάζει το καλοκαίρι, είναι ώρα για διακοπές και ο 104,6 My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr σας δίνουν ένα υπέροχο τετραήμερο με τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα και με πρωινό στο Hotel Nefeli στη Σκύρο. Είναι ένα ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων που συνδυάζει τη σκυριανή παράδοση με τη σύγχρονη άνεση και τη διακριτική πολυτέλεια. Διαθέτει πισίνα με θαλασσινό νερό, παρακαλώ, ποιοτικές παροχές και χώρους διαμορφωμένους με ιδιαίτερο στυλ, έτσι προσφέροντας μια χαλαρωτική και αυθεντική εμπειρία διαμονή στο νησί. Πώς το διεκδικείτε? Στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 698-104-104-6, γράφοντας Hotel Nefeli και το ονοματεπώνυμό σας και καλή σας επιτυχία. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Like VMA, lower. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου στο mad.gr. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Έρχονται.
4: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio. Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
5: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
6: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
5: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.

Πού είσαστε, καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου throwback αγαπημένα σήμερα, γιατί φυσικά έχουμε Throwback Thursday. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Με αυτόν τον ωραίο καιρό έχω να πω, εντάξει, λίγο μας τα χάλασε το πρωί με τη συννεφιά και τη βροχή, αλλά να που σιγά σιγά έφτιαξε, έφτασε σε μια θερμοκρασία πολύ καλή πάλι. Και πάμε και στα ζωδιακά νέα, γιατί δεν θα σας άφηνα έτσι. Κρύοι, δίδυμοι και σκορπιοί παρουσιάζεστε ως τα ζώδια με τα πιο έντονα red flags έτσι, στις σχέσεις, κυρίως λόγω του τρόπου που διαχειρίζεστε τα συναισθήματα, την ένταση και την ελευθερία σας. Φαντάζομαι οι δίδυμοι περισσότερο για την ελευθερία, οι υπόλοιποι έτσι και έτσι. Ο κρύος έχει έναν παρορμητικό χαρακτήρα και μπορεί εύκολα να ξεσπάσει πάνω στα νεύρα του. Οι δίδυμοι θεωρούνται πιο ασταθείς συναισθηματικά, ισχύει αυτό, και οι σκορπιοί από την άλλη αγαπούν βαθιά, αλλά συχνά δυσκολεύονται με την εμπιστοσύνη. Είναι μια αλήθεια και αυτό, έτσι δεν ξέρω πόσοι το έχετε ζήσει, αλλά ισχύει 100%. Στα δικά μας τώρα έρχεται Γιώργος Σαμπάνης και Δε Μ' Αγαπούσες.

Η Πέμπτη στον 104,6 My Radio είναι Throwback Thursday. Κάθε Πέμπτη όλη την ημέρα Throwback

0: Η Πέμπτη στον 104,6 My Radio είναι Throwback Thursday. Κάθε Πέμπτη.
1: Δίχως λόγο και αφορμή, μάζεψες τα πράγματα σου.
0: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.

Νέα επιτυχία από Ιουλία Καλυμάνη. Με εξόδεψες λοιπόν. Εδώ την ακούσαμε εμείς, My Radio 104,6. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και οι καινούργοι. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Και τώρα η ΕΚΟ είναι μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης προφανώς. Και δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, να αύριο και μεθαύριο, μέχρι το τέλος του Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 οκτανίων σε ακόμη καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 οκτανίων προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερο, αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Αυτά όλα μόνο στην ΕΚΟ. My Radio 100.

0: 94,6. Τα δικά σου.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
7: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
6: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
8: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 Εμιλιάνο Ζαπάτα στο Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Άλτος Παλώμα, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.

My Radio 104,6. Εδώ είμαστε αυτό το βράδυ της Πέμπτης και φυσικά έχουμε Throwback Thursday. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα μέχρι και τις 10. Και τώρα σας έχω τα 10 πράγματα που σταμάτησαν να κάνουν στη ζωή τους άνθρωποι και είναι πραγματικά χαρούμενοι. Για να τα δούμε. Σταμάτησαν λοιπόν να νιώθουν την ανάγκη να αποδείξουν ξανά και ξανά την αφοσίωσή τους στη δουλειά, να κυνηγάνε τα χρήματα ή τη φήμη. Είχα και μια συζήτηση πάνω σε αυτό πρόσφατα και η αλήθεια είναι ότι άλλα πράγματα έχουν μεγαλύτερη αξία. Το επόμενο είναι να ξοδεύουν χρόνο μπροστά από μια τηλεόραση, να τους απασχολεί τι πιστεύουν οι άλλοι, να σπαταλούν το χρόνο τους για ανθρώπους που απλώς γνωρίζουν. Εντάξει, αυτό βέβαια ποτέ δεν ξέρεις πώς θα πάει παρακάτω. Το επόμενο είναι να απορρίπτουν τα επιτεύγματά τους, νομίζω ότι το κάνουμε πάρα πολύ, να θεωρούν την ψυχική εξάντληση ή την επαγγελματική εξουθένωση ως κανονικότητα, να σπαταλούν χρήματα σε υλικά αγαθά και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό ίσως, γιατί γενικά τα σημαντικά, θα ξαναπώ, πράγματα δεν είναι πράγματα, όπως λέει και ένα γνωμικό. Επίσης, να αποθούν ανθρώπους και καταστάσεις από τη ζωή τους επειδή απλώς φοβούνται και να διαλέγουν τον εύκολο δρόμο. Όλα αυτά, αν δεν τα κάνετε, θα είσαστε ακόμη πιο χαρούμενοι. Στα δικά μας τώρα έρχεται Throwback αγαπημένο από Νίκο Βέρτη, Μεγάλα Λόγια.

όλους πως ζητούσα να σε βλέπω να υποφέρεις. Μα γνωρίζεις την αλήθεια, πως την ξέρω και την ξέρεις.

0: στον 4,6 My Radio.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

Έτσι με ανεβαστική διάθεση νομίζω κλείνουμε αυτό το δίωρο και με κάτι που θέλουμε όλοι αργά ή γρήγορα και τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι θα το θέλουμε ακόμη περισσότερο. Πάρε ρεπό, Ανδρομάχη, εδώ την ακούσαμε, My Radio 104,6. Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα, πάει και αυτή η Πέμπτη, τελειώνει σιγά σιγά αυτή η εβδομάδα. Ελπίζω να περάσετε πάρα πολύ όμορφα σήμερα ό,τι και να κάνετε. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, ήμασταν μαζί αυτό το δίωρο. Ακολουθεί DJ Αντώνης Δημητριάδης και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ και φιλιά πολλά. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
0: Την Κυριακή με το Βήμα, Grace. Ένα τεύχος Ελλάδα. Πρόσωπα που αγαπάμε. Η παράδοση και το σήμερα. Μοναδικές ιστορίες. Με τον Φακό της Καλλιόπη, 30 πρόσωπα που εκπροσωπούν τη σύγχρονη ελληνική κουλτούρα. Grace. Υπέροχες ιστορίες για υπέροχες γυναίκες. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr. Κάθε το Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
4: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
6: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix, pavlabeer.gr.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Κάθε μέρα, όλη μέρα, εσύ και εμείς μαζί. 104,6 My Radio.
1: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
2: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, καποδίστριας, οραματιστής, διπλωμάτης, αναμορφωτής. Το βιβλίο που φωτίζει τη ζωή και το έργο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Μια σπουδή στην υψηλή διπλωματία, την πολιτική αυταπάρνηση και τον αγώνα για ένα σύγχρονο κράτος. Μαζί Βημαγκαζίνο με τη νέα ελίτ πιλότων της Φόρμουλα 1 στο Grand Prix Μονακό. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
3: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
4: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
3: Και από communication skills?
4: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
3: Ηγετικά προσόντα?
4: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
3: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
5: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix, pavlabeer.gr.

0: My Music, My Mix με τον Αντώνη Δημητριάδη στον 104,6 My Radio.
1: Ο Αντώνης Δημητριάδης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκέφτομαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό